Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. If you don't like something,

0: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Automoto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διήμερου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, one, two, ready? Ready? Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. Μέτρο. Παύλα FM.gr. Ξέρε music. Ακούτε τώρα ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Καλό πρωινό. Θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγάπη σου.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Πιέσαι την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
7: Check, check, 1, 2. Ready?
8: Ready!
7: Okay.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
6: Την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: Να και η τραγουδάρα Μιτσίκο. Τέλειο τραγούδι στον Ζου 90,8. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και σήμερα 1η του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, δουλεύετε αρκετά σκληρά, αφιερώνετε περισσότερες ώρες από τους υπολείπους στην εργασία και ναι, νοιάζεστε αρκετά για τη συνεισφορά σας. Αν και τα πάτε αρκετά καλά με τους άλλους, δουλεύετε καλύτερα όταν το κάνετε μόνοι σας. Είστε τέλειο μανείς, είστε έξυπνοι και με ένστικτο.
0: Πολύ όμορφα, φίλες Κατζόχοι, ρε.
2: Χαλκιδικάρα μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη Μέτρο FM 97,8.
0: Ναι.
2: Έχουμε εφαρμογές για iOS, Android, Radio Player, www.zooradio.gr και Spotify.
0: Γλυκές, όμορφες, περιποιημένες καλημέρες και σήμερα. Βάλτε καφεδάκι, εδώ είμαστε για να περάσουμε τέλεια έως και τις 11 σήμερα στην πόλη, 23 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και βεβαίως η επικοινωνία μας και σήμερα μέσω Viber 69 31 908 908.
1: Χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε σε πάρα πολλούς, παιδιά, γιατί σήμερα είναι η γιορτή των 40 Παρθένων. Έχουμε πολλά ονόματα που γιορτάζουν.

0: Ελένη Αφροδίτη.
1: Χρόνια πολλά, κουκλάρες μου.
0: 40 παρθένες, πάρα πολύ
1: εσείς. Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, και σαν σήμερα σας έχω ότι είχαμε το 2025 τη συμπλήρωση των 40 χρόνων από το Flip Your Wing.
1: Δηλαδή,
0: το Flip Your Wing θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς δίσκους που γεφύρωσαν το underground punk με το εναλλακτικό rock.
1: Ποιος το έκανε, ποιος τον έβγαλε αυτό το δίσκο?
0: Το Flip Your Wing.
1: Η Εκκλησία?
0: Όχι, απλά το όνομά του είναι πολύ δύσκολο.
1: Για να το δω, καλέ, ποιο είναι?
0: Αχ, δες το.
1: Husker Du, ούτε καν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Τι είναι αυτό?
0: Μόνο αυτό βρήκα που να είναι σήμερα.
1: Τελείως άσχετος είμαι. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν το κατάλαβα καθόλου. Τέλος πάντων, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Αν ξέρετε αυτό το Flip Your Wing και τα λοιπά, να μας το στείλετε σε μήνυμα. Εγώ ξέρω όμως το επόμενο τραγούδι. Σας αρέσει πάρα πολύ. Από την Beyoncé.

0: καλημερούδια, όμορφα καλημερούδια, σεξι σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε εδώ στα 20 λεπτά μετά από τις 7. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning φάση και σήμερα με πολύ καλή διάθεση, με χαιρετισμούς πρώτα απ' όλα στο Σιλβιάκι μας που ακόμα χαιρόμαστε με τον χθεσινό μας καφεδάκι που ήπιαμε πουρνό και το βρήκαμε εδώ. Η Κέντη, ο Φώτης, ο Γιάννης, ο Τζόρτζ, ο Μίλτος, ο... πώς τώρα να δεν το θυμάμαι αυτό, Νόρι, και ο Ιορδάνης. Καλημέρα παιδιά σε όλους και σε όλες εσάς. Συντονιστείτε σωστά, έχουμε επικαιρότητα εδώ με την Νάνση μας. Νάνση,
1: έχουμε αρκετά δυσάρεστα τα οποία δεν θέλω να αναφέρω. Τα διαβάζετε, τα βλέπετε κι εσείς. Σας πάω λίγο σε πιο light όσο γίνεται. Η ελληνική αστυνομία παιδιά εγκαινιάζει σήμερα την ομάδα Κόμβος.
0: Κόμβος,
1: ακούστε τώρα. Δεν είναι σε εμάς εδώ, αλλά ελπίζω να έρθει. Για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
0: Πολύ ωραίο, με drones, φίλε, κατσόκυρε.
1: Αυτή η ομάδα θα χρησιμοποιεί μοτοσυκλέτες, drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση.
2: Ωραία, ναι. Πολύ καλό.
1: Χθες, να πούμε, όλη μέρα στους δρόμους είχε πάρα πολύ κίνηση. Επιστρέψατε, μάλλον σχεδόν όλοι. Τι να πω, οπότε έναν κόμβο το θέλουμε κι εμείς εδώ.
0: Ένα κόμβο κι εμείς το θέλουμε, αλλά και άντε και το βρήκε στο κόμβο. Πού θα πας, δύο δρόμους έχουμε. Δύο δρόμους, δεν σου λένε. Τι να κάνουμε. Εκεί θα σου πει κατευθύνον την κυκλοφορία στον τάδε δρόμο. Εμείς
1: πάνω από
0: έχουμε,
1: εκεί, πάνω από εδώ.
0: Λέμε, πώς σου λένε, περιφερειακή, τσιμισκή, ο Παστρίδης Σόγας.
1: Στο flyover θα πηγαίνουν.
0: Εντάξει τώρα, κάτσε
1: θα
0: να γίνει.
1: Θα μας παίρνουν έτσι με τα drones από πάνω.
0: Κάτσε να γίνει.
1: Λοιπόν, σε κινητοποίηση προχωρούν οι επικουρικοί εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, διεκδικώντας τη μονιμοποίηση των θέσεων εργασίας τους για τη διασφάλιση των συμβάσεών τους. Έχουμε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελλαδικού Αυτού Συντονιστικού Επικουρικών ΕΚΑΒ, την Παρασκευή 11 το πρωί θα πάνε έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Μπράβο.
1: Σας πάω λίγο και στα πιο παγκόσμια, γιατί είμαστε και global.
0: Καλά, τι να λέμε τώρα.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιριών, έτσι ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στην Αγγλία. Γιατί είναι πολύ κρίσιμο, λέει, το διακύβευμα τώρα στις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου που
0: έρχονται. Κάτσε, συνάντηση. Δεν είχαν πει εκεί, ή θυμάμαι εγώ λάθος, ότι τέλη Αυγούστου θα κόβανε 15 λεπτά. Είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός και λέγαμε γιατί το κάνουν πριν τις διακοπές. Και λέμε δεν πειράζει, τουλάχιστον θα το κάνουμε
2: μετά.
0: Αυτό
2: συζητήσει.
0: Που πήγε.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα
1: σου έχω απάντηση.
0: Θα τα δώσει αλλού.
1: Τώρα που ξεκινάει και η έκθεση, θα πάμε, θα το βρούμε τον Πρωθυπουργό και θα του πούμε πού πήγανε.
0: Ναι, είχε πει 15 λεπτά ότι θα χαμηλώσει την βενζίνη.
1: Και σας έχω λίγο και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, άλλος αυτός από εκεί. Σχεδόν 5 χρόνια, λέει, μετά την έναρξη της μεγάλης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
0: Μάλιστα.
1: Ανησυχεί ότι ο πόλεμος θα ολοκληρωθεί χωρίς η Μόσχα να έχει πετύχει τους στόχους της και φοβάται, λέει, ότι θα με κρεμάσουν. Έτσι δήλωσε. Σε πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος.
2: Άντε, τελειώνει αυτός εκεί πάνω.
0: Και ποιος το έβγαλε τώρα αυτό από πρόσωπο στενού του περιβάλλοντος και δεν φοβάται ότι σήμερα δεν θα ζει. Λέω τώρα εγώ, μου έκανε πολύ εντύπωση αυτή η είδηση που τη διάβασα και χθες το βράδυ, που διάβασα ότι μετρήθηκε πρώτη φορά το κόμμα του Σαμαρά δυνητικά, αν υπήρχε δηλαδή τέλος πάντων 5%.
1: Ναι.
0: Δεν είναι άσχημο το ποσοστό, έτσι, όταν δεν υπάρχει κανένα κόμμα.
2: Ναι, αλλά το πήρε από τη Νέα Δημοκρατία, έπεσε εκείνη.
0: Εσύ τι σε κόφτη, όποιον το πάρει.
2: Από κάπου πρέπει να τα πάρει αυτά.
0: Αυτός ξέρει τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτός ζει και αναπνέει για άλλα πράγματα. Εδώ. Να τρέχει και θα πάρει φωτιά ο κόλο σου μετά. Bruno Mars, I just might, καλημέρα.

0: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι.
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει.
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει.
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει.
2: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσά. Όχι, πώς το λέτε, σλέι!
3: Μπαμπά, cringe, είπαμε, είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει, στα public θα
5: βρει. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
6: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
8: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
11: Επιστροφή στη μουσική.
5: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
12: και δεν σταματάει ποτέ.
5: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
13: 14ος νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Καραϊσκάκης, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Παιδιά, καλημέρα, όμορφιές μου, καλημέρα. Πείτε μου ποιοι νιστάζετε τέτοια ώρα στο Viber του ραδιοφώνου.
2: 6931-908-908, περιμένουμε τα μηνύματά σας.
1: Ποιοι νιστάζετε όμως, γιατί εδώ με κοροϊδεύουν, γιατί νιστάζω. Νιστάζω γιατί είναι νωρίς. Γιατί νιστάζει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω. Και κοιμήθηκα και νωρίς χθες, να σας το πω.
3: Ναι, δεν βγήκες.
1: Ο μικρός βγήκε off. Πήγαμε στο πάρκο. Παίζουμε ότι κάνουμε τη ράνο, ξαφνικά του πιάνει μια μελαγχολία ότι
3: και πώς
1: θα, θα πάω στο δημοτικό.
3: Α,
1: ναι, και αν δεν τα καταφέρω, λέω, αγόρι μου, ποιος σου τα είπε εσένα αυτά? Εμείς δεν έχουμε μιλήσει ακόμα για το δημοτικό και φυσικά και θα τα καταφέρεις. Και άμα θα είναι δύσκολα και άμα δεν θα μπορώ να κοιμάμαι το μεσημέρι, λέω, γιατί πότε κοιμήθηκες το μεσημέρι εσύ? Και τρέπει σε μια μελαγχολία. Ξαπλωμένος κάτω στο σαλόνι και μετά μπήκε και κάτω από το, από το τραπέζι του σαλονιού.
3: Λοιπόν, σου έχω 5 ταινίες, τώρα δεν το είχα για σήμερα, αλλά με αφορμή. Παιδικά που είναι για προσαρμογή στο σχολείο.
1: Α,
3: ναι.
1: Ωραία, να τα δούμε, παιδιά, γιατί έπαθα σοκ χωρίς να το πούμε τίποτα. Εκτός και αν τα ακούει.
3: Τα ακούει, μωρέ. Είναι αυτό το κακό που κάνουν οι ενήλικες που δεν νιώθουν ότι τα παιδιά ακούνε και τα πιάνουν όλα και λένε: ω, πρώτη δημοτικού!
1: Έλα, ρε φίλε. Ναι, τέλος πάντων. Και μετά έπεσε τάβλα, γιατί πάω και να το κουνήσω το δόντι για να το βγάλω. Μου λέει: όχι, λέω, θα πάμε αύριο το δίατρο. Νομίζει ότι θα πάμε αύριο το δίατρο αύριο το πρωί. Και αρχίζει να πούμε και λέει: κοιμάμαι. Λοιπόν, πάμε λίγο κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Για να δούμε με τον drone του Σκάτς τι γίνεται εκεί έξω στην κίνηση.
1: Πήγα να βρίσκω τώρα που.
2: Λοιπόν, γρήγορα στο περιφερειακό έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Λοιπόν, εσείς που κινείστε ανατολικά, κολλάτε Επανομήλαιο, Ευκαρπία και Τριανδρία, ενώ εσείς που κινείστε.
1: Μην φοβάσαι, στο δημοτικό θα τα καταφέρεις.
2: Έτσι, δυτικά κολλάτε Άνω Τούμπα και Τριανδρία. Πάμε τώρα στην Τζιμισκή, και αυτή σοβαρό θεματάκι. Από Αγία Σοφία μέχρι την Αριστοτέλου, σε ένα μικρό κομμάτι κολλάει επικίνδυνα.
1: Ναι.
2: Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία Μοναστήριου, όλα αυτά.
1: Μπράβο.
2: Κινούνται ομαλά χωρίς καθόλου προβλήματα.
1: Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε λίγο παραπάνω.
4: Hey!

0: Dressed, 1η Σεπτέμβρη, καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα στην Φωτεινή, καλημερούδια, παιδιά, καλημέρα, γλυκιά μου, Φωτεινούλα, καλημέρα στον φίλο μου, ποιον τώρα, στην φίλη μου την Κωνσταντίνα, Just Smile, baby. Καλημέρα, δεν ιστάζουμε βέβαια, είμαι για πρωινή πεζοπορία και μετά δουλειά, μπράβο βρε παιδιά, καλημέρα στο Χρήστο, νιστάζω, δεν βλέπω μπροστά μου, τι να κάνουμε, Bill, το μεροκάματο πρέπει να βγει. Η Αφροδίτη επίσης, νιστάζουμε, Βασίλη μου, όλοι νιστάζουμε, αλλά ντρεπόμαστε να το πούμε, γιατί νομίζουν ότι είμαστε μικρά παιδιά και δεν θέλουμε να δουλέψουμε. Καλημέρα και στην Ιωάννα που επίσης νιστάζω, λέει, αλλά φωνάζω μέσα στο αμάξι γιατί οδηγώ και δεν θέλω να με πιάσει ο ύπνος. Σωστό. Παρακαλώ, κυρία μου.
1: Λοιπόν, σου έφερα τις ταινίες για την επιστροφή στο σχολείο και την προσαρμογή. Γιατί καμία πρώτη μέρα δεν είναι εύκολη, Βασίλη, και δεν χρειάζεται να είσαι ο σπαστικός γονιός που θα κάνει διάφορες συζητήσεις. Μπορείς να κάτσεις να δεις με τον παιδί.
0: Μην
1: κοιτάζω,
0: μίσος. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συζήτηση μέχρι σήμερα. Είπα ότι θα τα καταφέρουμε, είναι εύκολο, τα χαλαρά. Αυτό είπα.
1: Λοιπόν, το Νέμο. Ο Νέμο είναι ένα από αυτά που σου δείχνει πώς να μεγαλώνεις, γιατί ουσιαστικά ο μπαμπάς σου τον πηγαίνει και τον αφήνει την πρώτη μέρα στο σχολείο. Έτσι ξεκινάει.
0: Τον παρατάει εκεί και φεύγει.
1: Ναι, ο Νίμο δεν τον έχεις δει.
0: Όχι.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Βάλτε να το δεις. Αποχωρισμός και αυτονομία. Αυτό θα πάρει ο Αντώνης από τον Νίμο. Μετά έχουμε μια άλλη πολύ ωραία ταινία. Το Λούκα. Είναι καινούριο. Τρομάζει λίγο στην αρχή, γιατί είναι. Τρομάζει λιγότερο, λέει, γιατί ναι, δείχνει το μαζί πως είναι.
0: Αχα.
1: Είναι εκεί από τα 6 και πάνω. Φιλία και νέες εμπειρίες μας δίνει αυτό. Έχουμε το Encanto, το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο. Ειδικά μου συγκινείται πάρα πολύ όταν το βλέπει.
0: Άκου τώρα.
1: Έχει να κάνει με το μήνυμα που δίνει, είναι η αξία σου δεν μετριέται από το πόσο καλά τα καταφέρνει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Για αυτοεκτίμηση. Και τέλος θα σε πάω και στο Inside Out, που είναι τα μυαλά που κουβαλάς, που εκεί δείχνει όλα τα συναισθήματα. Αυτό νομίζω ότι
0: αυτό το καλοκαίρι το κάναμε διατριβή. Δεν μπορώ να σου πω τα πάντα.
1: Αυτό είναι
0: θέλεις.
1: Πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε και τα παραμύθια. Πέρα από την ταινία, από την 1-2. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, καλή σεζόν να έχουμε. Ναι, να τα έχουμε αυτά τα σεζονάκια τα ωραία. Πρώτη μέρα επιστροφή και από μένα, λέει σήμερα, με την καλύτερη παρέα. Ποιο είναι εκεί, πρέπει να είναι ο Νικόλας, αν δεν κάνω λάθος. Νάτος και ο φίλος μου, ο Χρήστος.
2: Καλημέρα. Καλή σεζόν.
0: Έλα.
3: Έλα, δώσ' το.
2: Κι εγώ νιστάζω, αλλά πρέπει να προλάβω να κάνω σεξ.
3: Όπα!
0: Νάτος.
2: Με λιμονάδες δηλαδή. Τα φιλιά μου. Χρήστος από Πάλιουρα.
0: Γεια σου ρε Χριστάρα, αγόρι μου. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφόρου.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Με το σεξ πάντως, Χριστάρα μου, πιστεύω θα ξυπνήσει καλά.

0: πού τη βρίσκεις την όρεξη πρωί-πρωί για το σεξ. Και να σας πω εδώ, κορίτσια, ότι τα αγόρια το πρωί το γουστάρουν το σεξ.
1: Ξυπνάνε, να το
0: ξέρετε.
1: Με όρεξη.
0: Εντάξει, το ξέρουμε ότι εσείς θέλετε άλλες ώρες. Οπότε υπάρχει ένας συμβιβασμός, δηλαδή κάνουμε πάντα το δικό σας. Όπως σημαίνει πάντα σε αυτή την άτιμη την κοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, αν χάλασε η συσκευούλα σας, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη. Με την εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes να αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σας, να εντοπίζει το πρόβλημα, αλλά και να προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Κάθε επισκευή, Βασίλη, συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Σίγουρα έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Έτσι, μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Πάμε λίγο και στα ζωδιάκια για να μας πάει καλά ημέρα.
2: Ταύρος, και εδώ σήμερα ξεκινάμε με την τομή στα ζώδια.
0: Η τομή, η μεγάλη τομή στα ζώδια που σημαίνει ότι κάθε μέρα θα ξεκινάει από άλλο ζώδιο και κυρίσει και γίνει. Πριν ξεκινήσουμε. Μπράβο!
2: Αυτό ήταν το καινούργιο που σκέφτηκα για τα ζώδια. Ταύρος, απόφυγε αυθόρμητες αγορές. Δίδυμος, μια γνωριμία μπορεί να προχωρήσει αργά. Καρκίνος, η μέρα σε ανταμείβει όταν δεν βιάζεσαι. Λέων, η ψυχραιμία σου θα είναι σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου. Παρθένος, μην αποκαλύπτεις όλα τα σχέδιά σου πριν είσαι έτοιμος. Ζυγός, άκουσε πρώτα και απάντησε αργότερα. Σκορπιός, μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί θετικά. Τοξότης, απόφυγε το ρίσκο και κράτησε το πρόγραμμά σου υπό έλεγχο. Εγώκερος, ο Σεπτέμβριος ξεκινά με έμφαση στις ευθύνες. Υδροχόος, μίλησε με ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν γνώση. Ιχθύς, χρειάζεσαι απλότητα, μέτρο και προσοχή. Και κριός, η Τρίτη σε καλεί να κινηθείς πιο προσεκτικά από όσο συνήθιζες.
0: Πολύ όμορφα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλες τρεις ώρες εδώ στο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης, ο Μπιλ Νάκης με την Boss Crew.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
4: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κορδός. κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
20: Στον Lidl της εκπαίδευσης. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
19: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Zoo News. Νυχτερινές εργασίες στην οδό Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθούν και σήμερα από τις 8 το βράδυ έως στις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά το πολύ νεκρό ναυάγιο στα ανοιχτά της Κερίνιας. Το Ιράν εξαπέλυσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για ισχυρή ανταπόδοση και η Εύα Μέντες αποκάλυψε το τατουάζ που έκανε στο εσωτερικό του καρπού. Είναι το μόνο που έχει κάνει και το αφιέρωσε στο Ράιαν Γκόσλινγκ. Καιρός ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
21: Κίνηση.
1: Καθυστερήσεις θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος Τριανδρίας, στο κέντρο, από τα φανάρια της Χάνθ μέχρι την Αγία Σοφίας και στη Λαγκαδά, στο ρεύμα προς το κέντρο. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: με Android Auto και Apple CarPlay.
1: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Γλυκές, όμορφες, περιποιημένες καλημέρες και στην Αμαλία, η οποία μας ακούει. Παιδιά, λέει, γυρίσατε και οι τρεις. Τι ωραίο νέο είναι αυτό για τη φετινή μας σεζόν. Είσαι καλά, γλυκιά μου. Αμαλία, καλημέρα στο σοφάκι μας που είναι πολύ, πολύ δυνατά εδώ και αυτό το πρωινό. Καλή αρχή στην πιο ωραία πρωινή τριάδα. Εγώ εδώ ετοιμάζομαι για δουλειά και σας ακούω. Κρίμα που μόνο στη δουλειά, λέει, δεν μπορώ να σας ακούσω. Παρά όταν δεν δουλεύω πρωί, έτσι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και στην ετοιμασία, καλό είναι για να ξεκινάς και να είσαι ανεβασμένη. Στην ευδοξία μας, καλή εβδομάδα, είστε υπέροχοι. Αλλά και στον Άλεξ που μας ακούει πολύ, πολύ δυνατά, και στον Γιώργο. Παιδιά, να σας πω ότι φέτος στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η Zenith μας δίνει ενέργεια και δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα, στον χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως και της πλατείας Αριστοτέλους. Δηλαδή, είναι και στο ένα, είναι και στο άλλο, και σε περιμένει για διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια, Ανάρση μου.
1: Βέβαια, ελάτε να παίξουμε στο Home Run, να ανακαλύψουμε το ενεργειακό προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Η Zenith είναι Σιδέθ από τις 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη και εμείς θα είμαστε και έχουμε περίπτερο. Μάλιστα, το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης την Κυριακή, αυτή που μας έρχεται 7 με 9 το απόγευμα, θα είναι ζωντανά. Θα κάνουμε εκπομπή εκεί και περιμένουμε να γνωριστούμε 7 με 9 το απόγευμα αυτή την Κυριακή. Θα έχεις γυρίσει εσύ από
1: εννοείται,
0: τα πάνια σου.
1: Θα έχω γυρίσει.
0: Βάλε κόλο κάτω, κάτσε λίγο. Ξαναπάνε Οκτώβριο, γίνε λίγο χειμερινιά.
1: Αχ, δεν μπορώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Δεν θέλω να τελειώσει. Και
0: θα
1: τώρα
0: τελειώσει.
1: Σου φέρνω και μία έρευνα που έχει να κάνει. Σατανά.
2: Θέλει.
1: Για πολλές γυναίκες η μεγαλύτερη σχέση της ζωής τους δεν είναι πλέον ένα σύντροφος, αλλά οι κολλητοί τους φίλοι.
0: Τι μας είπες τώρα.
1: Κατά τα τελευταία χρόνια, λέει, ερευνητές και αναλυτές, έτσι, που κάνουν τις τάσεις και παρατηρούν τις τάσεις των ανθρώπων, παρατήρησαν ότι περισσότερες γυναίκες σκόπιμα δίνουν χρόνο και χρήμα και τη συναισθηματική τους ενέργεια στις φίλες τους, αντί να ψάχνουν μια ρομαντική σχέση ή να τη δίνουν σε κάποιο σύντροφο και να τον έχουν ως το κέντρο της ζωής τους.
0: Ως το κέντρο της ζωής τους. Εδώ βρήκε η δικιά μου την γειτόνισσα αυτή, τη Μαρία. Πιο πολύ μιλάει με τη Μαρία παρά με μένα.
1: Σε
0: πιο,
1: γράφουνε,
0: πιο πολύ είναι έξω στη βεράντα. Συζητάνε χαχαχά που χουν και όταν μένει μέσα παίρνει το βιβλίο. Μαρίτσι, λέω με την άλλη, γιατί μιλάτε για μένα, δεν μιλάς. Καλά κάνω και πηγαίνω για τσίπουρα συνέχεια και μιλάμε τα φιλαράκια μου.
1: Να σου πω κάτι, έχεις τα δίκιο σου τώρα.
0: Δεν τα έχω, αγάπη μου.
1: Σε αγνοεί επιδεικτικά τόσο πολύ, μπαίνει μέσα και παίρνει το βιβλίο.
0: Στο δευτερόλεπτο. Μου κλείνει και ένα δευτερόλεπτο από. Τέλος.
1: Κάποιες, λέει, επιλέγουν να μείνουν μόνες τους, ναι, για περισσότερο χρόνο, ενώ άλλες βγαίνουν ευτυχισμένες μέσα από σχέσεις για να ικανοποιήσουν τις φίλες τους.
0: Άκου τώρα!
1: Ναι, τύπου κορίτσια!
0: Αλλά αυτές είστε. Και εμείς που ψοφάμε στην αγάπη για σας.
2: Στον έρωτα.
0: Πεθαίνουμε, γυναικάρες μου όμορφες.
2: Σας σκεφτόμαστε πρωί βράδυ.
1: Τι να πω, ρε αγόρια, τώρα πραγματικά σας λυπήθηκα λίγο. Αλλά...
0: Εσύ και να λυπάσαι είναι δύσκολο.
1: Είναι κολλητούλες ψηλά.
0: Έχεις κανένα.

0: Μελωδία, Άρτζη Μεντούζα, Πολιάνα στον Ζου 90,8. Μην χάσετε το Χαμπίμπι και τη Γιάλα, οι οποίοι έχουν πάει λίγο μετά από τις διαφημίσεις 8 και 35. Να χαιρετήσουμε την γλυκιά μας την Ζωήτσα, η οποία μας εύχεται καλό μήνα. Όχι, να μην πεις καλό φθινόπωρο, γιατί η Νάνση εδώ θα πάρει τα κλάματα. Και δεν μπορώ να κάνουμε κλαμμένες εκπομπή. Καλημέρα στο Χριστάρα, στην Μαρκησία, η οποία είναι εδώ. Καλή αρχή σε όλους μας, καλό μου παρεά. Και επιστρέψαμε και εμείς στην εργασία μας μετά από ένα μήνα διακοπών και χαλάρωση. Να και η Βένια μας εδώ, δυνατά.
1: Καλημέρα. Μα τι ωραία. Πάλι ξυπνάω και ακούω εσάς, ρε παιδιά μου. Φτιάχνετε τη μέρα. Και ναι, ξεκινάει και το σχολείο. Τα πήγαν έλα σε ρεσδρέμα, ξαναρχίζουν. Θα σας ακούμε λοιπόν το πρωί και πάλι. Ευχαριστώ, φιλάκια.
0: Να τα. Τι ωραία. Και πρέπει να είναι εκπαιδευτικός λογικά για να ξεκινάει. Και αυτή και η Μαρκησία, ίσως τώρα λέω εγώ.
2: Είναι πρώτη του μηνός σήμερα. Πάνε και οι καθηγητές στις βάρδιες στα σχολεία κανονικά.
0: Σωστό. Να και η Ελένη, ολοκληρώθηκε η παρέα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Παραγγελιά, μιας και πάμε διακοπούλες. Όπα. Να τη.
3: Ωραία. Να τη γάτα. Είσαι ωραία. Όταν όλοι γυρίζουν, εσύ πηγαίνεις.
0: Τώρα για τραγούδι λίγο δύσκολο, αγαπημένη μου, αλλά να περάσετε τέλεια.
2: Όλοι
0: Ελένη
2: σε
0: μου.
2: Ζηλεύουμε τώρα.
0: Όλοι σε ζηλεύουν.
2: Όλοι.
0: Καλημέρα Τζόρτζ. Καλημέρα επίσης και στον Κώστα που μας ακούει, αλλά και στον Τωρέτο και στην Κωνσταντίνα. Έχουμε τώρα κουτσοπολιό.
2: Ναι.
0: Έλα.
2: Μια διαφορετική συνέντευξη έδωσε εχθές η Kylie Jenner, έχοντας αυτή τη φορά απέναντί της την 8χρονη όμως κόρη της Stormy. Οπότε η κόρη της την έκανε διάφορες ερωτήσεις.
0: Η Stormy. Ναι.
3: Και... καταιγίδα είναι δηλαδή.
0: Ναι, μάλλον γι' αυτό.
2: Και η μικρή καταιγίδα. Και τη ρώτησε ποιο είναι το αγαπημένο της φαγητό και είπε το ελληνικό κεμπάπ.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Της αρέσουν πάρα πολύ τα ελληνικά κεμπάπ.
3: Το κούφανε το μωρό.
0: Κάτσε λίγο.
2: Το μωρό.
0: Ποιο είναι το κεμπάπ τώρα, εννοούν αυτό το κοτοσούβλι.
2: Μάλλον αυτό θα είναι το κεμπάπ.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης σε μια άλλη ερώτηση, αν έχει κάνει άλλη λέει δουλειά, αποκάλυψε ότι έχει εργαστεί ως ταμείας στο κατάστημα της μητέρας της. Έτσι και έτσι ξεκίνησε.
0: Άριστε,
2: βέβαια.
0: Άριστε και δεν σε γύρω.
2: Στα δύσκολα η Kylie Jenner.
0: Κεμπάπ και ταμείας. Ό,τι το κεμπάπ ο λογαριασμός. Πάντως όχι, λέει ο Νίκος εδώ πέρα το κεμπάπ, μάλλον εννοεί παιδιά λέει το σουτζουκάκι, αυτό το μακρύ. Δεν ξέρω, με έχουμε μπερδεύει αυτό. Το κεμπάπ δεν είναι τουρκικό. Τουρκικό, τέλος πάντων.
3: Το ντονέρ είναι το.
0: Όχι, βρε, το κεμπάπ. Αυτό το κεμπαπάκι που λέμε.
3: Α, κεμπαπάκι.
0: Πώς είναι τα κεμπαπάκια φλόρινα στα μικρούλια. Αυτό. Τέλος πάντων, κάτι άλλο.
2: Πάμε και σε ένα ωραίο γάμο.
0: Κάτι πιο εκλεκτό.
2: Είχαμε. Νόηστε. Ο Πασχάλης πάντρεψε την 50χρονη.
0: Είναι αφαλήνη μύρισε πάλι.
2: Αρβανιτίδη.
0: Ναι.
2: Βεβαίως πολύ ωραίος ο γάμος. Τα λευκά όλοι. Ο Πασχάλης λευκό κουστούμι. Εκπληκτικός.
0: Αυτό μια ζωή λευκά φορούσε έτσι κι αλλιώς.
3: Συγγνώμη, η νύφη είναι 50 χρονών.
2: 50 χρονών
3: είναι. Δεν φαίνεται 50 χρονών.
2: Είναι στη ωραία νέα γυναίκα. Και φυσικά την παρέδωσε στο γαμπρό το Φρανκ. Ο Φρανκ είναι
0: αυτό που πήγε στο περιβάλλον του Πασχάλη.
2: Ακριβώς. Η δεξίωση έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στην αυλή του σπιτιού όπου τραγούδησε φυσικά ο ίδιος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα κοτσομπολιά, τα άκυρα του σκατζόχυρου. Πάμε γρήγορα λίγο Μακλεμόρ και Ράιαν Λουίς.

0: It's so easy to fall in love with me, Olivia Dean, για τα βράδια του καλοκαιριού, εκεί που τα πράγματα ήταν λίγο πιο ωραία, πιο διαφορετικά, πιο ρομαντικά και τα ζήσαμε. Και πιο απαλά, φίλε μου, έτσι είναι. Θέλαμε απαλότητα τη νύχτα του καλοκαιριού. Περάσαμε όμορφα εκεί που τα παιδιά πέφτανε για ύπνο, εκεί που γινόταν.
1: Εκεί που το παγωτό έλειωνε.
0: Το παγωτό, ναι.
2: Το παγωτό έλειωνε.
0: Κοίταξε, είναι ωραία τα είχαν το σκεφτεί όμω, έτσι. Βέβαια, από την άλλη, αλλιώ το παγωτό σου. Δύσκολα τα πράγματα για τη συνέχεια. Γλυκές καλημέρες στην Αμαλία που μας ακούει. Στην Κωνσταντίνα, να πούμε τι κουκλάκι είναι αυτό που έχεις βρεθεί να το χαίρεσαι.
2: Φτού.
0: Στο Χριστινάκι μας, καλημέρα παιδιά. Κεμπάπ είναι, λέει, τα χοιρινάει τα κοτόπουλα στη σούβλα. Τα άλλα λέγονται σις κεμπάπ, όπως είναι το σουτζουκάκι. Οκ, εντάξει, δεν ξέρω. Ανάλογα την περιοχή, νομίζω είναι αγαπημένη μου, Χριστίνα. Εγώ επειδή είμαι από Θεσσαλία, κεμπάπ λέμε όντως τα κοτοσούβλια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη και καλό μήνα μας εύχεται επίσης. Να σου πω εδώ ότι είναι μαζί μας και ο Δημήτρης, ο οποίος, παιδιά, σας ακούω πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 20 ετία, και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό. Η Ολυμπία, να την και η Ολυμπία. Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό παράκι του ραδιοφώνου. Τι τέλειο τραγουδάκι βάλατε. Αναμνήσεις με thrift shop μου έρχονται με αυτό. Και πάμε γρήγορα στο φίλο μου τον Σκατζόχυρο, ο οποίος πρέπει να μας πει τι γίνεται έξω.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Λοιπόν, αυξημένη κίνηση σχεδόν παντού, περιφερειακός από Σικές μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα. Κίνηση και για τα δύο ρεύματα. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα επίσης Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τι κάνεις? Λίγο κολλάει η Βασιλισσόγας και η Βασιλέως Γεωργίου, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Όμως η Τσιμισκή από Χάνθ μέχρι και Αριστοτέλους έχει φοβερό μποντιλιάρισμα. Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, Κατσιμίδη.
0: Μιγέλα.
1: Όλα αυτά δεν μπορώ. Όλα αυτά παραμένουν καθαρά. Ενώ στη Λαγκαδά προβλήματα συναντάμε στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο.
0: Μπράβο.
1: Φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια δικαστηρίων.
0: Πολύ όμορφα, thank you very much. Σκάτς, επιστρέφουμε με το Χαμπίπι και τη Γιάλα για να τραγουδήσουμε και να κερδίσετε δώρα από τα TGI Friday.
4: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου η επιστροφή στο σχολείο.
3: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου.
5: Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
8: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
7: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
8: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
9: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
10: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
9: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
10: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
9: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
10: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
9: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
14: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
13: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς κίμης.
15: Με τους ξηρούς καρπούς Κιμής σου ανοίγει η όρεξη.
16: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
17: Ξηρή καρπή Κίνης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
16: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
18: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 8. Δώσε ένταση. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
2: Good morning, everybody.
3: Good morning, everybody.
0: Γιατί το πάρτι
3: Let's get started.
0: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Нау и Тол.
1: Τρίτη χρονιά και πάλι το πρωινό μας.
2: Πελάκι, θα τρεβώ.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning κατάσταση και αυτό το πρωινό και είναι η ώρα για τον Χαμπίμπη και τη Γιάλα και σήμερα βεβαίως είναι ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού, ειδικά αν σας αρέσει η τρέλα και βεβαίως τα νησιώτικα, γιατί σήμερα

0: ζυπιά. Έλα.
1: Λοιπόν, αυτό θα τραγουδήσουμε σήμερα για να κερδίσετε ένα γεύμα από τα TGI Fridays και να περάσετε καταπληκτικά. Και σήμερα, επειδή είναι Τρίτη, πρέπει να ξεκινήσει η γιάλα.
2: Χαμπίμπι, γιάλα.
0: Χαμπίμπι, γιάλα.
3: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατύλει με βιολί και με μαντήλι.
1: Τι ήταν αυτό, σβούρα?
2: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατύλει με βιολί και με μαντήλι.
3: Εκεί που λέω ότι το σκότωσα, μετά έρχεται ο σκάτς και το αποτελειώνει.
1: Είσαι τεφορμέ, φίλε. Παλιά δεν έκανες τραγούδι.
2: Τώρα δεν ξέρω γιατί.
1: Κορίτσι μου και βγαίνω στη 2-3-10-2-32-9-08. Ένα γεύμα από τα TGI Fridays μπορεί να γίνει δικό σας. Αρκεί να βγείτε στον αέρα και να τραγουδήσετε τις καμπάνες που θα βαράνε. 2-3-10-2-32-9-08. Και βεβαίως να πούμε ότι υπάρχει και το Viber, στο οποίο μπορείτε να στείλετε ηχητικό μήνυμα στο 69-31-908-908. Διαλέγετε εσείς τον τρόπο που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, είτε τηλέφωνο είτε Viberάκι. Πάντα όμως παίζουμε την ροκιά μας και μετά επιστρέφουμε με έναν από εσάς, ο οποίος θα κερδίσει το δώρο μας.
4: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: Μανέ, λίγο πιο πριν η κομματάρα, η μεγάλη που άρεσε στη φίλη μας την ζωή. Song to say goodbye. Μπράβο, γλυκιά μου, που σου αρέσει τόσο πολύ. Μια τέλεια τραγουδάρα. Σημαίνει ότι έχει γούστο το κορίτσι μας. Καλημέρα και στην Δήμητρα. Δεν τηλεφώνησε κάποιος για τις καμπάνες του Αργυρού και μας έμεινε το δώρο, παιδιά. Μην το αφήσουμε το δώρο. Στείλτε έστω ένα vibe να σας το δώσουμε και να πάτε να καλοφάτε στα TGI Fridays. Να χαιρετήσουμε την φίλη μου την May, η οποία επέστρεψε και αυτή. Πού είσαι, κουκλάρα μου? Να και η Όλγα μας που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Τώρα ο Ιορδάνη και ο Χρήστος εξηγούν ακριβώς για το κεμπάπ.
1: Για το τάσ κεμπάπ, για το ένα και το άλλο.
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτά, αλλά εντάξει, τα καταλαβαίνουμε. Μας αρέσει και πολύ να τα τρώμε από τώρα, τα καταλαβαίνουμε. Καλημέρα λοιπόν και στην φίλη μου την Ηλιάνα που ακούει το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Και εκεί χαίρεται πάρα πολύ που είμαστε και πάλι οι τρεις μας μαζί. Εύχομαι για πολλά, πολλά χρόνια. Και βεβαίως καλημερίζει και ο Κώστας και μας έρχεται καλό μήνα. Δεν ξεχάσαμε κάποιον. Ξεχάσαμε Κατερίνα. Μάγια, ναι, ο Μάριος, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, είστε η καλύτερη συντροφιά. Και το σοφάκι μας, μπορούμε να κάνουμε αφιέρωση στο αγόρι μου, λέει, για τους 6 μήνες επαιτίο μας σήμερα. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ό,τι θέτε, τα κάνουμε εδώ. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Είμαι, δόξα τω Θεώ, πάω στη δουλειά.
0: Ωραία.
2: Αλλά είπα να το δοκιμάσω.
0: Κοίταξε να δεις, θα το δοκιμάζετε, γιατί στη ζωή ό,τι δοκιμάζεις μπορεί να σου αρέσει. Είσαι έτοιμη?
2: Έτσι λέω.
0: 3, 2, 1, δικό σου.
2: Οι καμπάνες να χτυπάνε.
0: Το ρεφρέν να τραγουδάνε, πάμε. Το...
2: να τραγουδάνε.
0: Θες να το ξαναπαίξουμε μία φορά για να πάρεις θάρρος?
2: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Έλα, άκουσε το μία φορά.

0: Ό,τι μπορείς δώσ' το, θα το κερδίσεις το δώρο έτσι κι αλλιώς, γιατί τόλμησες.
1: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, τραγουδάνε με βιολί και με...
0: Μαντίλη.
1: Με βιολί Ζανατίλη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μόνο που το τόλμησες. Κοίταξε, το τραγούδι είναι δύσκολο. Μην κοιτάζεις τώρα που εγώ το καλοκαίρι τραγούδισα αυτό.
1: Ο αργυρός δεν είμαι εγώ.
0: Εφού το
1: αλλά όντως.
0: Μα το σκότωσε ο Σκάτς και οι Νάνσι δεν κατάφεραν να το πούνε. Λοιπόν, αγαπημένοι μου.
1: Είναι καλύτερα από μένα, το είπανε. Μπράβο.
0: Ωραία, θα μείνεις εδώ. Σε λίγο θα φέρουμε και το ανέκδοτο της ημέρας. Θα μιλήσεις τώρα με την Νανσούλα και το ανέκδοτο έρχεται μετά το λέω.

0: ωραίο τραγούδι αυτό, The Second Voice, στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι, ο Bill Nackis με την Boss Crew, σε πολύ in the morning φάση και σήμερα, με καλή διάθεση, με το γλυκό μας κορίτσι, την Φρόσο να είναι εδώ και σήμερα, λέει, δεν φοράω γυαλιά πλέον, χαχαχα. Καλημέρα, αδυναμίες, καλημέρα και σε σένα, στο Κατερινάκι μας, ο οποίος λέει, τόλμησε, πραγματικά τόλμησε κάποιος να το τραγουδήσει, μπράβο, μπράβο, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, οκ. Καλημέρα στον Λευτέρη μας, ο οποίος επιστρέφει, ο φίλος Κρεοπόλης. Κρεοπόλα! Εσύ καλά στο πω. Τι στάζει κάτω ακόμα, στάζει.
1: Όχι, όχι.
0: Στάζει ακόμα, φτάνει. Είπαμε, σου αρέσει η εκπομπή. Μη στάζει εκεί πέρα. Τι έχει τρίξει όλη την άβρα.
1: Γράφηκε εδώ το στούντιο.
0: Άκουσε το Λευτέρη και τρελάθηκε. Καλημέρα στον Χρήστο μας επίσης, στο Ιωαννάκι μας, την αγάπη μας. Στον Πετράρα που είναι εδώ. Δεν μας περίσπισε τελικά το δώρο γιατί κάποιο τραγούδισε, φιλαράκι μου. Και στον Ήτο, ο οποίος είναι στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης μαζί με την Μαρία Σοφία. Και δεν θα μπορούσε και σήμερα, βέβαια. Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Όχημα που μετακινούνται, προσοχή, μόνο χορευτές.
0: Δηλαδή αυτό το όχημα μεταφέρει μόνο χορευτές.
2: Μόνο χορευτές μεταφέρει αυτό το όχημα.
0: Χορευτές, dancers. Τι, ποιο?
2: Μπαλετοφόρο.
1: Μπαλέτο.
0: Δηλαδή είναι χορευτές με αυτοί που κάνουν μπαλέτο, ρε φίλε.
1: Χορευτές είναι. Γκράντε κιόλας.
0: Αλήθεια
1: το λες. Καλύτεροι χορευτές είναι.
0: Εγώ σαν
1: μπαλαρίνι και μπαλαρίνες.
0: Σαν άσκηση το είχα.
1: Το μπαλέτο. Τι λες, ρε Βασίλη.
0: Τι χορός.
1: Τους καλύτερους χορούς.
0: Όπως και δεν ξέρω μπαλέτο.
2: Μαγικός.
0: Δεινός χορευτής. Ωραία, λοιπόν, σας άρεσε?
2: Καλό ήταν.
0: Κύριε Νάνση, εσείς που είστε και του μπαλέτου.
1: Να σου πω κάτι, δεν μου άρεσε.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Μου αρέσει τόσο πολύ το μπαλέτο, αλλά το μπαλετοφόρο όχι.
0: Φίλες Κατζόχυρε, ενώ σου είχα πραγματικά έτσι αποθεώσει. Εχθές σήμερα έτσι και έτσι.
2: Εντάξει, δεν μπορούμε πάντοτε να είμαστε.
0: Όμως έχει κάτι το ανέκδοτο σου που εγώ δεν το κατάλαβα.
2: Σε κάνα δύο-τρεις μπορεί να άρεσε.
0: Η Δήμητρα, για παράδειγμα, λέει, που είναι χορεύτρια μπαλέτου. Ναι. Λέει, είμαστε χορεύτριες, όντως οι καλύτερες που λέει η Νάνση. Το ανέκδοτο λέει ήταν τραγικό, δεν πειράζει όμως. Ηλέκτρα μου, αγάπη μου, καλημέρα και πολλά φιλιά σε όλους εκεί στην οικογένεια και στη Μικαέλα ένα δυνατό φιλάκι.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
4: Πανολεθρία.
1: Φλουπ, φλουπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την αρένα μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
0: Τι είπε?
3: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Μπάλες, μπάλες.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Everyday, μαλακ.
7: Καθημερινά, 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Trouble.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητα. Τη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever, η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Zoo News. Περισσότεροι από 1.740 κωδικοί προϊόντων εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά το πολύ νεκρό ναυάγιο φέρει στα ανοιχτά της Κερινίας. Το Ιράν εξαπέλυσε πυράβλους.
11: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
12: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο On Air. Συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media.

0: καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Ο ήχος των κινητήρων
7: ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
8: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
7: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ.
9: Κλείσε τη θέση σου τώρα.
7: Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026.
9: Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
10: Check, check, one, two. Ready?
11: Ready!
10: Okay.
12: Okay. Okay.
10: Συντονισμός
12: ραδιοφώνου
10: στα FM
12: 97,8
10: στο ίντερνετ. Metro. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Plus. Είναι το Zoo Radio βεβαίως εδώ για εσάς και μια βόλτα πέταγμα στο ατελιέ του Ζος Μουνιέ. Είναι απαραίτητη καθημερινά για να δούμε πώς θα ντυθούμε, τι θα φορέσουμε. Γενικά να είμαστε πάντα λίγο στη λάτη, παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Παρακαλώ, Ζος Μουνιέ.
1: Καλό μήνα!
0: Α, ναι, βρε, καλό μήνα,
1: Ζος Μουνιέ. Καλό μήνα, βρε, τι όμορφο είναι το φθινόπωρο τώρα.
0: Λίγο μελαγχολικό όμως. Έτσι δεν είναι, δεν ξέρω εσένα να σε πιάνει μια μικρή μελαγχολία. Εμένα με πιάνει πάντα.
1: Όχι, Βασίλη μου, ξέρεις γιατί δεν με πιάνει? Γιατί αλλάζουμε στυλ κατευθείαν. Από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο τώρα δουλεύουμε διαφορετικά.
0: Αχα, κατάλαβα. Εσύ το βλέπεις εντελώς δημιουργικά. Εγώ το βλέπω φουλ στενοχώρια. Ότι άντε ξεκινάμε ξανά από την αρχή. Ω, θα δει ο χειμώνας. Και ξέρεις, αυτός ο χειμώνας, ξέρεις τι δεν μου αρέσει, ρε φίλε, στο χειμώνα.
1: Βασίλη μου.
0: Το ξημέρωμα που είναι όλα σκοτάδι. Αυτό μου τη πάει. Κατά τα άλλα, το λατρεύω το χειμώνα.
1: Θα το έχεις βαρεθεί και εκείνο όλο μέρα.
0: Όχι, μέρα θέλω. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, για πες.
1: Λοιπόν, για τις αγάπες μου που μπαίνει το φθινόπωρο και σιγά σιγά το βράδυ, εσείς θα πέφτει η θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Ενώ θα είστε έξω και θα πίνετε το ποτό σας, θα πρέπει όμως να φορέσετε και ένα πανοφόρι. Το πανοφόρι που είναι το κατάλληλο αυτή την εποχή είναι η καταπληκτική και απαλή, θα πω, όχι χειμωνιάτικη, καμπερντίνα.
0: Mm-hmm.
1: Σε πιο ελαφρύ υλικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, τη θέλουμε μακριά, με γιακά, με πέτα και μακριά μανίκια. Πρόσεξε, οι καινούργιες επιστρέφουν με πλαϊνές τσέπες.
0: Ωραίο.
1: Διαθέτει λεπτομέρεια με θυλάκια στους ώμους.
0: Θυλάκια.
1: Θυλάκια, αυτά τα θυλάκια.
0: Τι, θα σε κρεμάνε με το ρούχο?
1: Ακριβώς, είναι μοντέρνα, θα τα έχουμε τοποθετήσει.
0: Έλα,
1: τώρα.
0: Παιδί, τι ωραία πράγματα είναι αυτά.
1: Έτσι στους ώμους, στη ζώνη, και πρόκειται για θυλάκια από το ίδιο ύφασμα.
0: Ναι.
1: Ενώ το σταυρωτό κλείσιμο μπροστά με κουμπιά Βασίλη δίνει έξτρα κομψότητα και ευελιξία.
0: Και sex appeal, αγαπημένε μου. Εδώ μιλάμε, είναι όλα έτοιμα. Δηλαδή, ξεκουμπώνεις από μπροστά, κρεμάς από τα θυλάκια.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό. Ξέρεις τι ωραία είναι όταν η γυναίκα μπροστά σου ξεκουμπώνεται.
0: Δεν ξέρω.
2: Αχ, δεν ξέρει, νομίζεις.
1: Και από μέσα, λευκό τισερτάκι.
0: Ναι.
1: Τζιν παντελόνι, σνικεράκι και είναι κουκλάρα άψογη.
2: Μας έφτιαξες πάλι, Ζορς, μας έφτιαξες.
0: Είσαι υπέροχος, είσαι λατρεία στη Θεσσαλονίκη πια. Είσαι ένα με την πόλη και με την τάση στη μόδα.
1: Κορίτσια, όταν θα ξεκουμπώνεστε, το θέλω σεξ το ξεκούμπομά σας. Να το νιώθετε εκείνη την ώρα.
0: Έγινε, αγαπημένε μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Τα φιλιά μου.
0: Δημιουργική καλημέρα και δημιουργικός μήνας για τον Ζορς Μουνιέ και για μας. Τώρα. Robin Thicke, Pharrell Williams, Blurred Lines από τα παλιά.

0: Radio στο δικό σου πρωινό παρεάκι. 1 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο γλυκό μου το Ευάκι που είναι εδώ. Γεια σου, κουκλάκι μου, όμορφο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Γιώργο που μας ακούει δυνατά στη δουλειά. Και ευτυχώς που είστε εσείς, παιδιά, λέει, και περνάει λίγο η ώρα, γιατί το τι ξενέρωμα έχω φάει από εχθές που γυρίσαμε δεν περιγράφεται. Μην ξενερώνετε ποτέ. Η εργασία είναι αυτή που μας στέλνει διακοπές. Διότι έχουμε τα ευρουλάκια στην τσεπούλα που μετά τα αδειάζουμε. Τώρα, αν χάλασε το κινητάκι σας την πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση, για επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καμία καθυστέρηση.
1: Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Η Μάγια δεν καλύφθηκε μάλλον από το ανέκδοτο. Σκάτς, πώς λέγεται η αδερφή του Bruce Lee. Δεν ξέρουμε από τέτοια πράγματα, ξέρεις εσύ.
2: Θα έχει σίγουρα μελή στο τέλος.
0: Σώπανε.
2: Η αδερφή Λί.
0: Όχι, μωρέ, τώρα τι, Μπρουζ Λί, αδερφή Λί. Είναι δυνατόν να έχουμε
2: τέτοιο. Το λέει.
0: Δεν ξέρω, να μας το πει.
2: Στείλ το μας.
0: Δεν το ξέρουμε, δεν καταλάβαμε τίποτα. Νάνση.
1: Λοιπόν, τώρα θα σας πω τι έχουμε να κάνουμε σήμερα στην πόλη μας. Η πόλη που υποδέχεται αυτόν τον μήνα γεμάτη με θέατρα, συναυλίες.
0: Θα γίνει χαμός, σου λέω. Θα γίνει χαμός.
2: Λοιπόν, και μια που λες τώρα συναυλίες, να ξέρεις ότι ξεκίνησαν ήδη οι εργασίες στο Μέγα Αλέξανδρο για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου και στείλουν μια τεράστια, λέει, φοβερή σκηνή θα κάνουν.
0: Είσαι ρεμικός?
2: Όχι.
0: Δηλαδή θα πήγαινες να τον ακούσεις, ας πούμε, με τρέλα?
2: Τον έχω ακούσει τα μπουζούκια αρκετές φορές. Έχω πάει, τον έχω δει. Τώρα σε αυτό μπορεί να μην πάω.
0: Άνοιξες
2: θα...
0: μπουκάλι ή ήσουν αυτούς τους τσαπατζίδες εκεί πέρα πάνω στα πάρα?
1: 20 ευρώ ποτό.
2: Μπουκάλι.
1: Όρθιος.
0: Μπουκαλάκι, μπουκαλάκι άνοιξε.
1: Λοιπόν, απόψε το βράδυ έχουμε τη μοναδική Ιουλία Καραπατάκη live στο Θέατρο Γης, αλλά έχουμε και πρεμιέρα το Θέρμη Festival στο Φράγμα της Θέρμης. Εκεί έχουμε την απολαυστική Λυσιστράτη και θα δούμε πολλά ωραία πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Στο Φράγμα της Θέρμης τις επόμενες ημέρες. Και φυσικά
0: πολύ.
1: Μην ξεχνάμε ότι ακόμα έχουμε το πανηγύρι, το μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Μάμα που θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή.
0: Α, είναι τόσο πολύ. Γιατί παλιά δεν τελείωνε μέχρι 2 του μήνα. Ή θυμάμαι λάθος εγώ.
1: Δεν ξέρω, είναι μποροπανήγυρης, μεγάλη.
0: Το είχαν χθες και αφιέρωμα στην κρατική τηλεόραση. Του Άγιου. Δεν έλεγαν του Αγίου Μάμα, του Άγιου Μάμιντος. Ένα. Δεν ξέρω.
1: Το Παπαδοπέδι.
0: Παπαδοπέδι, πώς λέγεται εσύ?
1: Ο Άγιος Μάμας, πώς λέγεται?
2: Του Αγίου Μάμα.
0: Του Αγίου Μάματος.
2: Μπορεί να είναι και έτσι, δεν ξέρω.
0: Κάτι τέτοιο, ρε παιδιά. Τίνα Τέρνερ τώρα, Κάιγκο. What loves to do with it. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Πα. Ανοίξτε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας. Ονειρευτείτε ότι είναι 30 Ιουλίου και σε 2 μέρες φεύγει.

0: Τούτη στο Ζουρέντιο. Θέλει να μας ξεπετάξει άλλη πάλι. Ήρθε το η social manager. Δύο φωτογραφίες, λες και είμαστε να πούμε. Τι να πω τώρα. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση και σήμερα να τη μοιραστούμε μαζί σας. Όπως στα παιδιά εδώ πέρα, τα οποία μας στέλνουν τα μηνύματα για τον Bruce Lee. Τόσο λέει και η Μάγια. Η αδερφή του Bruce λέγεται. Τον Bruce Lee λέγεται Στρουμπού Λι.
1: Α, καλό. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Δεν το ήξερα, Μάγια μου, ναι. Δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Πας πολύ κοντά να φτάσει το σκατσόχυρο στις αηδίες. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη. Η Βούλα λέει ότι όντως λέγεται του Μάμαντος, του Αγίου Μάμαντος, το πανηγύρι. Καλημέρα και στον Τζονάρα μας που είναι εδώ και σε αυτό το πρωινό. Καλημέρα και καλό μήνα. Πάντα βλέπουμε το φως στο τούνελ. Αγάπη μόνο. Πολλά φιλάκια σε όλους και σε όλες
2: λοιπόν,
0: εσάς.
2: Μια που ήρθε η κολλητή εδώ, Ειρήνη Κακούρη.
0: Κολλητή λέμε τώρα.
2: Γιατί λέγαμε το πρωί για τις φιλίες μεταξύ δύο γυναικών. Θα σας πω για δύο γυναίκες που ξεκίνησαν και γνωρίστηκαν σε διαγωνισμό ομορφιάς.
0: Ναι.
2: Αναπτύχθηκε μία φιλία και μετά μία ιστορία αγάπης και τελικά κατέληξαν σε γάμο. Έχουν παντρευτεί.
0: Σαλίδια!
2: Η Μις Αργεντινή και η Μις Πουέρτο Ρίκο ερωτεύτηκαν μία την άλλη. Δες κορίτσαρα.
1: Για να τους δω και εγώ λίγο έτσι.
0: Και κάπου, ωραία, και κάπου στη μέση εμείς.
1: Ωραία,
0: και κάπου στη μέση.
2: Τι κάπου στη μέση, δεν σας θέλουνε λέμε.
0: Εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Τίποτα, να μου σε ένα καναπέ να βλέπω.
0: Να κοιτάμε μόνο.
1: Τίποτα άλλο. Λίγο να βλέπαμε τίποτα.
2: Λοιπόν, το 2020 γνωρίστηκαν, το 2026 παντρεύτηκαν τα κορίτσια και πλέον η ιστορία τους είναι μια γλυκιά υπενθύμηση ότι ακόμα και σε ένα διαγωνισμό ομορφιάς και σε ένα διαγωνισμό που ο ένας θέλει να φάει με τον άλλον, αναπτύχθηκε μια φιλία και μια
0: αγάπη. Τον τρώει αλλιώς. Εσκάς, τι λες εσύ.
1: Έτσι γίνεται.
0: Τι έχουμε τώρα.
1: Πάμε κίνηση.
0: Κίνηση έχουμε, ναι, πόπο, καλά μου το πες.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Λοιπόν, παραμένουν τα προβλήματα στην πόλη μας. Περιφερειακός και τα δύο ρεύματα κολλάτε στο ύψος της Τριανδρίας. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, μακριά παιδιά, και τα δύο ρεύματα έχει πάρα πολύ κίνηση. Υποτιμήστε Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, κινούνται ομαλά. Η Τσιμισκή έχει ξεπεράσει τα προβλήματά της. Λίγο ναι. Κολλάτε Ίωνος Δραγούμη και Βενιζέλου. Ενώ η Εγνατία κολλάει μετά την Καμάρα. Ένα μικρό σημείο Αγίου Δημητρίου ανοιχτή. Και η Λάγκαδα κολλάει Φανάρια Βαρδαρίου και Φανάρια Δικαστήριου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μην πάτε πουθενά. Σας έχουμε και διαγωνισμό. Τους σπιτόγα τους για να κερδίσετε κοσμήματα λαβή.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.
3: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 97,8. Δώσε ένταση.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
3: Nakis and the Boss Crew in the morning.
4: I listen to them every morning and they make me laugh.
3: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Zoo 90,8.

0: 8, είμαστε live κυρίες και κύριοι για σήμερα 1 του Σεπτέμβρη. Καλημερίζουμε την γλυκιά μας την Ελένη που μας ακούει και αυτό το πρωινό. Και τώρα τι έχουμε σκατζόχι, ρε.
1: Τώρα έχουμε να παίξουμε τους πιτόγατους.
0: Ναι.
1: Για να κερδίσετε τώρα επιταγή από τα καταστήματα Λαβή.
0: 20 ευρώ για ένα υπέροχο κόσμο για εσάς, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα στους πιτόγατους έχουμε κάτι πολύ δυνατό. Μεγάλη επιτυχία έτσι πρωινή, παρακαλώ.
2: Έχουμε καμία ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη. Απαντήσατε. Δημιουργεί ένα πρόβλημα όλο αυτό.
3: Κοιτάξτε, δημιουργεί ξεκάθαρο πρόβλημα.
0: Κυρίες και κύριοι, επιτυχημένη πρωινή εκπομπή 2-3-10-2-32-9-08. Εάν βλέπετε ελληνική τηλεόραση, και μπράβο σας, μπορείτε να το αποκωδικοποιήσετε.
2: Έχουμε καμία ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη. Απαντήσατε. Δημιουργεί ένα πρόβλημα όλο αυτό.
3: Κοιτάξτε, δημιουργεί ξεκάθαρο πρόβλημα.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Ένα κόσμο Λαβή δικό σας, 20 ευρώ δωρεάν επιταγή για να ανανεωθείτε. Είδατε τι είπε ο Ζόρζ Μουνιέ τον Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο. Αλλάζουμε λίγο, δημιουργούμε, φτιάχνουμε καινούργια πράγματα και γενικά κάνουμε και νέα σχέδια. Έχετε λίγο χρόνο να τηλεφωνήσετε στο 2-3-10-2-32-9-08. Ενώ ο Σκατζόχυρος σιγά σιγά μας φέρει την τραγουδάρα που διαλέγει.
1: 2010.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο Don Omar και το Dan.

0: Μπράβο, ρε Σκατζόχυρε, έχει από πολύ κόσμο εδώ στο. Στην Παϊμπεριέρα μα, τέλο πάντων.
1: Σηκώνει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, ρε φίλε, πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνει?
2: Είμαι καλά, εσείς?
0: Το όνομά σου πολύ
2: καλώς
0: καλά.
2: Καλώς ορίσατε όλοι.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλό χειμώνα, τώρα να πούμε, δεν ξέρω.
0: Ας πούμε ότι θέλουμε, εγώ θα έλεγα ας πούμε καλή σεζόν για να μην στεναχωριέται και η Νάνση μου εδώ πέρα, η οποία τα έχει βάψει μαύρα από σήμερα που μπήκε Σεπτέμβρης. Πες μου λίγο το όνομά σου και ποια είναι η σωστή απάντηση στο σημερινό.
2: Είμαι η Μένη και νομίζω πως είναι η εκπομπή η ατέριαστη από το Sky.
0: Ναι! Στη γλυκιά μου τη Μένη, η οποία θα μιλήσει με την Ανσούλα για να πάρει το κόσμημά της.
3: Μήπως γιορτάζεις?
2: Γιορτάζω, ναι!
3: Χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά!
0: Χρόνια πολλά, ρε σημαίνει!
3: Σαράντα παρθένες,
2: ευχαριστώ,
3: λέω.
2: Ευχαριστώ.
0: Σου λέει μια παρθένα θα πετύχω κι εγώ σήμερα. Ακούσει η Νάνση, λέει 40 ήταν οι παρθένες.
2: 40 σήμερα που γιορτάζουμε, δόξα τω Θεώ.
0: Να είστε ευτυχισμένες, κοριτσάρες μου.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: Μιτσίκο, έλα βρε Μιτσίκο, έλα, έλα και πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, Νανσούλα μου, υπάρχει μια στάση που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε όλοι μας και είναι τα Mosaic Stores που θα βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για το Back to School, συγκεντρωμένα σε ένα μέρος και με επιλογές για κάθε ηλικία και για κάθε γούστο.
1: Τσάντες, Βασίλη, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη εγγραφής, ατζέντες, είδη οργάνωσης, εντάξει, ό,τι μπορεί να χρειαστείς, ό,τι μπορεί να θελήσεις σε σχέδια και χρώματα για να διαλέγεις ό,τι σου αρέσει.
0: Και όλα στις καλύτερες τιμές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, αφού το ζούμε δύσκολα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Οπότε, Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύοσμο. Πριν το πρώτο κουδούνι, πάμε για όλα όσα χρειαζόμαστε.
1: Βέβαια, θα πάμε γιατί διάβαζα εγώ και κάποια άρθρα πόσο στοιχίζει η τσάντα του μαθητή. Πάνω από 100 ευρώ η τσάντα του
0: αλήθεια
1: μαθητή.
0: Αλήθεια μου το
1: λες. Ενώ η τσάντα, η κασετή, η γραφική.
0: Όλο το κόλπο.
1: Ναι.
0: Κάτσε, εγώ τώρα κάπου νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολή, διότι έχω δει και υπέροχες τσάντες με 15 ευρώ. Τώρα, αν θέλεις να πάρεις μια τσάντα που να έχει να κάνει με Marvel Studios κτλ.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: θα σου πω.
0: Μια απλή τσάντα κάνει 20 ευρώ.
1: Δεν κάνει 20 ευρώ.
0: Γιατί δεν κάνει.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί εσύ θα πάρεις οπωσδήποτε τρόλεϊ. Τα βιβλία είναι πολλά. Δεν θα πάρεις.
0: Εμένα backpack. Το ανάποδο μου είπανε να μην πάρω τρόλεϊ.
1: Γιατί? Να κουβαλάει.
0: Γιατί λέει όταν τη βάζει καμιά φορά στον ώμο του πονάει. Αυτό μου είπαν. Τώρα παιδιά, δεν ξέρω αν ακούνε οι δάσκαλοι το σοου.
1: Θα σου πω εγώ καλέ. Τρίτη δημοτικού θα πάμε.
0: Ναι.
1: Τρόλεϊ μόνο. Όλα τα μικρά έχουν τρόλεϊ. Γιατί είναι πολλά τα βιβλία, τα τετράδια, τα πράγματα που έχουν μέσα, έχουν αλάτσιες. Είναι βαριά η τσάντα του. Δεν τη βάζουν στην πλάτη. Τη σέρνουν μόνο. Θα πάρει τρόλεϊ, οπότε ανεβαίνει το μπάτζετ.
0: Η Δήμητρα λέει: μην πάρει τρόλεϊ, έτσι κι αλλιώς εσύ θα την κουβαλάς στην τσάντα. Έχει και άδικο σε αυτό. Αν και εγώ μην παίρνω να την κουβαλάει το παιδί για να μαθαίνει ότι είναι δικιά του υποχρέωση.
1: Εμένα με τρόλεϊ την βόλεψε πάρα πολύ από την πρώτη δημοτικού.
0: Μάλιστα.
1: Και, εντάξει, δεν είναι, έχει και πιο οικονομικές επιλογές, όντως και πιο ακριβές. Αλλά να πάρει μία γερή. Γιατί η τσάντα ξέρει, θα φεύγει από εδώ, θα φεύγει από εκεί, θα κουτροβολάνε άνθρωποι πάνω. Πρέπει να είναι λίγο γερή. Αλλιώς στα μέσα της χρονιάς θα πάρει δεύτερη.
0: Σε μία χρονιά.
1: Άμα δεν πάρεις γερή.
0: Γερή θα πάρω, ρε.
1: Έχουμε συμμαθητές, ας πούμε, που πήρανε μια πιο.
2: Σκίστηκαν.
1: Σκίστηκαν, ναι.
0: Άκου τώρα.
2: Και το φερμουάρ, να δες να είναι καλό το φερμουάρ.
0: Το φερμουάρ.

0: yours.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καρδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: πάει η οθόνη. Και τώρα,
3: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Μυρίζει λουχουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι.
5: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έργων Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, μαζευόμαστε στον κήπο του Έργων Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργων Αγορά και Έργων Αγορά East. Μην το χάσετε.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
11: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
12: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
13: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
14: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό. Στην
17: στην Ελλάδα.
18: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
19: Περισσότεροι από 1.740 κωδικοί προϊόντων εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά το πολύ νεκρό ναυάγιο στα ανοιχτά της Κερινίας. Το Ιράν εξαπέλυσε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για ισχυρή ανταπόδοση και η Εύα Μέντες αποκάλυψε το τατουάζ που έκανε στο εσωτερικό του καρπού της, είναι το μόνο που έχει κάνει και το αφιέρωσε στο Ryan Gosling. Καιρός ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι προβλέπεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
20: Κίνηση.
19: Στο περιφερειακό αυξημένη είναι η κίνηση από Πολύχνη μέχρι Πηλαία και ένα ατύχημα σας ταλαιπωρεί στο ύψος της Νεάπολης. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα είναι αυξημένη κίνηση και στην Τζιμισκή από Αγία Σοφίας μέχρι Ίωνος Ρόδος.
21: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
22: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
23: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
24: On Air Media Group.
23: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
25: Τι ψάχνεις?
26: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
25: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
26: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
25: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
26: thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
25: Διαφημιστείτε στο

0: και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Your husband is coming.
1: Είναι Ray με το Where is my husband, 7 μετά από τις 10. Να πάρουμε το τηλέφωνο αυτό της ερωτευμένης ακροάτριας για να μην μας μείνει και μετά θα κλαίμε όλοι μαζί. Και δίκιο θα έχει το κορίτσι, γιατί μας το έχει στείλει από τον νωρίς. Ναι. Έλα φίλε μου Άρη, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, ποιος είναι?
1: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν με ξέρεις προσωπικά, αλλά θέλω να σου πω ότι έχεις μια γυναίκα που σε αγαπάει πάρα πολύ, ένα κορίτσι που είναι πολύ ερωτευμένο. Φαντάσου, τηλεφώνησε εδώ στο δικό μας το ραδιοφωνικό σταθμό και μας είπε ότι θέλει να γιορτάσει όχι το χρόνο, αλλά τους 6 μήνες που είστε μαζί.
2: Ναι.
1: Μας είπε επίσης ότι είσαι πάρα πολύ ζώρικος, έτσι. Αλλά λέει, εγώ θέλω να το πω ότι είναι πολύ τυχερή που σε έχει στη ζωή της, με αγάπη από το τρακτεράκι σου. Και μετά από αυτό ελπίζω να μην τη χωρίσεις.
3: Τρακτεράκι.
2: Θα τα γλαφώ, λέω, ναι.
1: Κοίταξε, άκου τώρα, από έναν παλιό τώρα, γιατί είσαι πρέπει να είσαι πιστηρικάς. Χαιρόμαστε, κάνουμε ότι χαιρόμαστε, ουρλιάζουμε κτλ. Και δεν δείχνουμε ότι δεν χαρήκαμε. Χάρηκες που σε πήρε, πάμε ξανά.
2: Πλάκα με κάνει.
1: Είσαι καλός. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Να είσαι καλά, για χαρά. Σοφάκι μου, ζώρικος ο τύπος. Καλά έκανες και το διάλεξες. Μας αρέσουν οι ζώρικοι τύποι. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε εδώ τι έχουμε από το φίλο μου το Σκάτς με το στοιχηματάκι του.
4: Πάμε στα ζώρικα του στοιχήματος. Εχθές δυστυχώς ο Λεβαδιακός δεν μας έβαλε τον γκολ που θέλαμε.
1: Μείον τρία.
4: Δεν ξεκινήσαμε καλά. Πάμε σήμερα Ζυρίχ, Young Boys, γκολ και over 2,5. Τωρίνο Μόντσα το σημείο 1.
1: Ναι.
4: Και Βόλος Καλαμάτα over μισό. Μας δίνει 3 απόδοση με 3-3-3-9. Δεν πειράζει, λίγα και ας ανεβαίνουμε.
1: Κοίταξε, μετάξει μας, μόνος σου τα λες, μόνος σου τα καταλαβαίνεις. Over, over μισό και τα λοιπά. Άσε αγόρι μου, δεν κατάλαβα τίποτα. Πάμε στο κορίτσι.
3: Λοιπόν, παιδιά, τώρα σας έχω κάποια στοιχεία για τα dating apps, τα οποία έχουν αποφέρει στη Gen Z ένα burnout.
1: Γιατί τραβάς τις λέξεις?
3: Γιατί σκεφτόμουν ότι μιλάω αγγλικά και ως κάτσω τώρα κάπως τα
1: μικρά. Όχι, εντάξει, αυτά τα ξέρει εύκολα.
4: Τα burnout τα άμαθα.
3: Ωραία, σε έρευνα που έγινε, το 78% των χρηστών σε dating apps δήλωσαν ότι έχουν βιώσει burnout από τα online dating. Και έχω και ένα twist, παιδιά. Η Gen Z δεν έχει καταλήψει τελείως την ιδέα της σχέσης.
1: Μάλιστα.
3: Απλά θέλει να βγει από τα social media. Το 80% πιστεύουν ότι θα βρούνε την αληθινή αγάπη.
1: Θα τη βρούνε την αληθινή αγάπη, παιδιά. Απλά μπορεί να αργήσουν, μπορεί να τη βρούνε αλλιώς, αλλά όλοι θα βρίσκουμε την αληθινή αγάπη κάποια στιγμή.
3: Δεν ξέρω αν τη βρίσκουν όλοι.
1: Ή τουλάχιστον αυτό που φανταζόμαστε ότι έχουμε βρει. Εντάξει.
3: Ναι, ναι, ελπίζουμε.
1: Όπως λέμε πάντα, ένας παλιός γνώριμος εδώ στο Zoo Radio που τώρα κάνει στον Velvet εκπομπές, ο Μάσιμο, είναι συγκρατημένα αισιόδοξο. Έτσι μου λέει πάντα.
3: Και
1: είσαι?
3: Το 74% της Gen Z, ναι, αυτό και αν δεν το περίμενα, πιστεύουν πως θα παντρευτούν.
1: Ναι,
3: δεν το περίμενα ότι η Gen Z.
1: Τα πιτσιρικάκια μας.
3: Ναι.
1: Μπράβο, πουλάκια.
4: Νωρίς θέλουν, νωρίς.
1: Συγκινήθηκα, μπράβο. Λίγο από Pink τώρα που μας αρέσει τόσο πολύ. Just like a Pink.

0: τώρα μια στιγμή ήταν αρκετή. Παιδιά, και η οθόνη του κινητού μας την ώρα που έπεσε κάτω το έρμο έσπασε. Και τι πρέπει να κάνεις? Έχουμε μια μοναδική λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα αλλά και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μια ώρα, Νάνση μου, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
1: Πολύ εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Για περισσότερα μπορείτε να επισκεφτείτε τα καταστήματα Vodafone ή να μπείτε στο vodafone.gr.
0: Πάμε λίγο στο κουτσομπολιό του Σκάτς.
2: Η Αριάννα Γκράντε, αυτό το κορίτσι μας, έπεσε, τραυματίστηκε πριν το τέλος της περιοδίας της, ναι. Και λέει τα ψιλοτάκουνα κορίτσια είναι πολύ δύσκολα πάνω στη σκηνή. Στραμπούληξε το ποδαράκι της, ναι. Το έχει δεμένο, θα τα καταφέρω, λέει, θα προσπαθήσω, αλλά να ξέρετε, αν με δείτε, λέει, στη σκηνή τις επόμενες μέρες με σνικεράκι, με πιο απλό παπουτσάκι,
0: πιο πολύ της πάει. Πιο πολύ της πάει.
2: Άμα δεν μπορεί να το υποστηρίξει, μην
0: όχι,
2: το φοράει.
0: Όχι, δεν είναι θέμα να της υποστηρίξει. Πάντα, επειδή ήταν πετίτ η Αριάννα Γκράντε, και τώρα η αλήθεια είναι ότι έγινε λίγο πιο πετίτ, πολύ μου άρεσε με τα σνικεράκια, ναι, της.
1: Ωραίο, ωραίο στυλ. Λοιπόν, εγώ σας έφερα τα τρία ζώδια που ζηλεύουν περισσότερο στον ζωδιακό κύκλο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο Σκορπιός, είναι στην κορυφή της λίστας, καθώς η ζύγια του είναι παθιασμένη, mm-hmm, και έντονη. Είναι ο καρκίνος, ζηλεύει πολύ, είναι υπερευαίσθητος και λειτουργεί με το συνέστημα. Και τέλος είναι και ο Λέων, που θέλει να είναι πάντα το κέντρο του κόσμου για το τέρι του.
0: Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, Ρανσούλα μου. Να χαιρετήσουμε το σοφάκι μας που είναι εδώ και σήμερα. Σας ακούμε, παιδιά, λέει, στη δουλειά είστε υπέροχοι. Καλώς ήρθατε και πάλι πίσω. Η Δήμητρα μας λέει: καλή σεζόν. Στον δρόμο για το σχολείο πήγα λίγο πιο αργά σήμερα, λέει. Το έκλεψα το θεματάκι με το παιδί που πρέπει να το πάω και αυτό το σχολείο. Ξεκινάμε σιγά σιγά και 11 αρχίζουν τα κόλπα και τα γούστα, θα έλεγα εγώ. Και βεβαίως μια καλημέρα στο φίλο μας τον Στελάρα που μόλις συντονίστηκε. Σακίρα, Μπέρναμπόι.

0: and Honey. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Πετρούλα. Παιδιά, λέει καλημέρα. Σας έχουμε και πάλι στην πρωινή μας παρέα. Γι' αυτό μας κάνει να χαιρόμαστε πολύ. Καλή σεζόν. Καλημέρα να έχουμε έναν υπέροχο μήνα. Καλημέρα, αγαπημένη μου Πετρούλα. Καλημέρα και στο Στελάρα που ρωτάει την Άνση. Δηλαδή, εμείς οι ζυγοί δεν ζηλεύουμε. Ρωτάει τώρα πάρα πολύ.
1: Τώρα μιλάμε για τους πιο ζηλιάριδες.
0: Τους πιο, λέει, τους πιο ζηλιάριδες. 69-31-908-908 για τα τελευταία σας μηνυματάκια. Πάμε λίγο στην επικαιρότητα.
1: Πρεμιέρα κάνει σήμερα για το νέο συγκοινωνιακό χάρτη στην Καλαμαριά. Έχουμε νέα γραμμή, Χ3, η οποία θα πηγαίνει από το σταθμό μέχρι Μίκρα και αεροδρόμιο.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
3: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
5: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
3: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
5: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
3: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510-20205.
5: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
9: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
8: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 8. Δώσε ένταση.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.

0: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.

0: ούτε. Ένα τέλειο τραγούδι στο πρωινό σόου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης. Και χρόνια πολλά στην Ανά μας, η οποία σήμερα γιορτάζει. Καλό μήνα σε όλους και φιλιά πολλά. Την αγάπη μας, γλυκιά μου Ανά. Ευχαριστούμε που μας ακούς. Και βεβαίως τώρα back to school, και ξέρουμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ψάχνουν οι μαθητές και οι γονείς. Είναι η σχολική τσάντα. Και όταν μιλάμε για σχολική τσάντα, Mosaic Stores. Τόσο απλά, τόσο όμορφα τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες, σε απίθανα σχέδια, μοναδικά χρώματα και επιλογές για όλα τα γούστα.
1: Και αφού βρεις την τσάντα σου, συνεχίζεις με τετράδια, κασετίνες, στυλό, μολύβια και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά. Σχολική τσάντα Mosaic Stores.
0: Κυρίες και κύριοι, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία, στο κέντρο της πόλης μας, και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaic Stores, πάμε για όλα και πάμε γρήγορα στον Σκάτς τον νοικοκύρη.
2: Αγαπημένες μου φίλες, πάμε λίγο στο πλυντήριο πιάτων και δεν θέλω να είστε τσατισμένες αν τα ποτήρια σας μετά το πλυσμό βγαίνουν θαμπά. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ να σας δώσω τη λύση. Τσαλακώστε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο σε μπάλα και πετάξτε το στο καλάθι με τα πυρούνια πριν την πλύση, έτσι.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Το αλουμινόχαρτο, κορίτσια, τραβάει την οξύδωση και τα ποτήρια λάμπουν.
0: Νοικοκύρη!
1: Ναι.
0: Σκάτσο νοικοκύρης φέτος στο Zoo Radio.
1: Αλλά δεν θέλω να το λες μόνο για τα κορίτσια, γιατί όπως εσύ έχεις νοικοκυρευτεί και μπήκες και κάνεις έτσι, πράγματα έτσι. Να το λες γενικά για όλους τους νοικοκυρές και τους νοικοκύριδες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Λίγο πριν από το τέλος σας έχουμε τη μηχανή του χρόνου που είναι μαγική.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Ο Ιερεμίας είναι αυτός με το 50 Cent.

λίγο πριν από το τέλος, Abracadabra, Lady Gaga και η Ραφαηλία μαζί με τη Χριστίνα τρελαθήκανε με το τραγούδι του Ηρεμία και του 50 Cent και θυμήθηκαν πάρα μα πάρα πολύ δυνατά και μας στείλαν το τραγούδι και οι δυο.

0: πίνει το γάρο, ρε παιδιά, ο Θεός, και το έχει κάνει και στο βίντεο. Λοιπόν, αυτό ήταν που το θυμηθήκατε εσείς και μας άρεσε που το θυμηθήκατε. Οπότε να το θυμίσουμε και σε όλους τους ακροατές του Zoo Radio και να κάνουμε και την ανασκόπηση του show.
1: Ταινίες για το σχολείο. Οι κολλητές είναι πιο ψηλά από το σύντροφο. Μις Αργεντινή και μις Πουέρτο Ρίκο τα έχουν.
0: Ψαλίδια.
2: Παντριά, όχι απλά τα έχουν.
1: Και στην ερώτησή μας, με τι σας αρέσει πιο πολύ να ταξιδεύετε, ναι, 51% κέρδισε το αεροπλάνο.
0: Οι ερωτήσεις γίνονται στο Instagram, να το πούμε και αυτό. Έτσι υπάρχει πολύ καθημερινό. Και στο τέλος απλά ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, πρέπει να τα μαζέψουμε για σήμερα.
2: Σαν νερό κύλησε αυτή η τρίτη, Βασίλη μου. Δεύτερη εκπομπή μαζί και η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη.
0: Σιγά. Σιγά. Σε πιστέψαμε.
2: Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ να κάνουμε το πρωινό μας το χαμό.
0: Για το σκατζόχυρο μίλησε ο Χρήστος και είπε: παιδιά, εγώ δεν πιστεύω για το σκάτζο τον νοικοκύρη, να ξέρετε.
1: Γιατί
0: έχει πλαστικά ποτήρια σίγουρα στο σπίτι.
1: Μια Χρήστο. Λοιπόν, και τώρα όμως δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Έρχεται η Ειρήνη Κακούρη κοντά σας μέχρι και τις 2 το Coffee Time παρέα.
0: Στις 2 ο Χρήστος Τοκμακίδης με την Ζουμένια, στις 4 οι Troublemakers παρουσιάζουν το show, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και βεβαίως η Κατερίνα μας. Στις 7 ο Πέτρος Οφιανίδης και αν έχει γίνει καλά το κορίτσι μας που αρρώστησε.
2: Ναι,
0: θα είναι μαζί σας έως και τις 12 από τις 9. Την αγάπη, τα φιλιά.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: Damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
4: Προσδοκίες.
5: Πανόλευτρία.
6: Φλουπ, φλουπ.
7: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
8: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
7: Δεν ξέρω σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
8: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
3: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
4: Μάλλον ο θείος μου.
1: Troublemakers.
9: Άλλες μπάλες.
1: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
10: Έμπνε μαλακ.
1: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
1: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
12: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
14: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
13: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
14: Όχι, καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
12: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
5: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο ACTO.gr.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Ζόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
9: Ουφ.
10: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
10: Έλα. Το έχουμε.
11: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
13: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
14: Τάκι, καφέ.
15: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
14: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνε Αράμπικα 100% των φορόλ.
15: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
13: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
16: Zoo News. Περισσότεροι από 1.740 κωδικοί προϊόντων εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος Δεκεμβρίου. Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά το πολύ νεκρό ναυάγιο στα ανοιχτά της Κερίνιας. Το Ιράν εξαπέλυσε πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για ισχυρή ανταπόδοση και η Εύα Μέντες αποκάλυψε το τατουάζ που έκανε στο εσωτερικό του καρπού της, είναι το μόνο που έχει κάνει και το αφιέρεσε στο Ράιαν Γκόσλινγκ. Καιρός, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι προβλέπεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
17: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
18: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
19: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
20: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
21: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
22: Καδιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστήμης κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης.

0: Com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Check, check. One, two. Ready?
3: Ready!
2: Okay. Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
5: 97,8.
4: Στο ίντερνετ
5: metropavlafm.gr.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει. Μέτρο 97,8. Άλεξα.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
0: Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.

0: σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική. Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται. Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διήμερου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
4: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
5: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
6: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
5: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
7: Check, check, one, two. Ready?
8: Ready!
7: Okay.
9: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
10: 97,8.
9: Στο ίντερνετ
10: metropavlafm.gr.
9: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
10: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ
3: με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.

0: χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα, κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Check, check, one, two.
2: Ready?
1: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8.
3: Στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: συνεχίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
6: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
6: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
6: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
7: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
8: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
7: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
12: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Metro 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις
3: συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί,

0: τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
1: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
2: Check, check, one, two. Ready?
3: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
5: 97,8
4: στο ίντερνετ
5: metropavlafm.gr.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
5: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το. If you don't like something.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
2: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να... Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους.

0: πηγή υδραυλικών ΑΕ. Γιώρας.
1: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
0: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
1: Τηλέφωνο 25410-27-802 και 25410-74-259.
0: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Check, check, one, two.
5: Ready?
6: Ready!
5: Okay. Okay.
7: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
8: 97.8.
7: Στο ίντερνετ
8: metropavlafm.gr.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
8: Metro 97.8.
7: Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special.

0: Κεντρική Οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Εδώ είμαστε. Σας άκουγα μια χαρά. Σας άκουγα. Αυτό που όταν λείπω και ξεκινάτε, ενώ ξέρετε ότι ψοφολογάω μέσα στο αμάξι 2 ώρες στον περιφερειακό.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Όχι, η χαρά όταν ξεκινάτε. Και μετά θα λέτε και στον αέρα να το καλοπιάσουμε. Θα έρθει πάλι με νεύρα, θα είναι μόσχο.
2: Υποθέτουμε ότι δεν μας ακούς, αλλά πώς την πατάμε έτσι κάθε φορά.
1: Τι λες, ρε, εσύ μας άκουγες.
0: Εν τω μεταξύ, λέω να σκρολάρω λίγο τις 3 ώρες που ήμουν στο περιφερειακό και βλέπω πρώτη είδηση Άδωνης Γεωργιάδης. Έχουμε κάνει τα περισσότερα έργα στη Θεσσαλονίκη, να μην γκρινιάζετε.

0: ημιτελή μερικά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πούμε μαργαρίζα είναι μέσα, ρε παιδί μου, και να υδρώνει κολάθρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή όλα καλά.
2: Οι έργα γίνονται. Το θέμα είναι ότι.
1: Να μην πεθαίνει ο κόσμος, γιατί τα στενοφόρα πάλι σταματημένα ήταν. Τέλος πάντων, πώς είστε?
0: Πολύ ωραία ξεκινήσαμε.
1: Ωραία, ε.
0: Ναι, τώρα μπορείτε, σύλλογο θα το βρούμε. Αλλά.
1: Τι έγινε?
2: Τίποτα, εντάξει, όλα καλά.
0: Έχασε το θέμα τη Μωρή, θα βρει. Θα γίνει πάλι.
2: Τα άκουσα κατά λάθος. Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα. Αχ, καλέ, καλό μήνα, είπαμε.
1: Καλό μήνα. Σεπτέμβρη, στα κεφάλια μέσα. Back to life, back to reality.
0: Κάθε κατεργάρι στον μπάγκο.
1: Έτσι, αυτό.
0: Χρόνια πολλά που είμαι στην Αντιγόνη, δίπλα από τον τρανζίστορ και στην Πινελόπη από το
2: Velvet. Περίμενε,
1: Μωρή, άστο να λοιπόν να ολοκληρώσει. Δεν ρωτήσω, γιορτάζουν, έχουν γενέθλια.
2: Εγώ θα το πω τώρα.
0: Άστην.
2: Δεν θέλετε άστην. Να ολοκληρώσω.
1: Άστην το έναν, άστην το άλλο, Βασίλη, και εγώ δεν ήρθα καλά όμως.
2: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε ισχυρή και αξιόπιστη προσωπικότητα, αλλά ταυτόχρονα καταφέρνετε να παραμένετε ταπεινοί και εκλεπτισμένοι πάνω απ' όλα. Να πούμε και χρόνια πολλά τώρα στον Αδαμάντιο, στην Αδαμαντία, στην Αθηνά, στην Ακριβή, στην Αντιγόνη.
0: 40 παρθένες έχετε πει όλες.
2: Ναι, έχετε
1: πει. Καλή γιορτάζει η κουμπάρα μου.
0: Πώς τη λένε?
1: Αδαμαντία.
0: Ναι.
2: Οπότε ναι. Η Ακριβή, η Ασπασία, η Αφροδίτη, η Ελπινίκη, η Ερασμία, η Θάλια, η Καλλιρόη, η Κλεονίκη.
1: Καλή κοινή.
2: Για
1: ένα πράγμα στα χωριά, μετά θα φάμε τα τρίγωνα της Αφροδίτης φέτος.
0: Σωστό, αυτό θα
1: μας πει. Ναι, ρε φίλε, μα ξέραμε κάθε χρόνο.
2: Κάτσε ρε τώρα, τέτοια μέρα ήταν.
1: Περίμενε λίγο, γιατί πάλι δεν απάντησες και με έχεις μπερδέψει και είμαι και συγχυσμένος. Γιορτάζει άρα η Πινελόπη και η Αντιγόνη, έχουν γιορτή.
0: Γιορτή, ναι.
1: Αχ, θα φάμε κέρασμα.
0: Ναι, και να πω και χρόνια πολλά στη γιαγιά μου, την Ασπασία που γιορτάζει, και στις ξαδέρφες μου. Ασπασίες και Αδαμαντία.
1: Πόσο χρονών είναι η γιαγιά?
0: Η γιαγιά μου είναι.
1: Παππού ήταν 90 φεύγα.
0: Όχι, ο εκείνος πέθανε. Ο άλλος πιο νωρίς είναι. Ποιο νέο είναι?
1: Μπράβο, Βασίλη. Καλό DNA, Βασίλη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά. The Second Voice είναι το Let Me Be. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Πολλά τα ονόματα. Καλά που τα είπες.
2: Που με κόψατε και δεν τα είπα όλα και η μισή γιορτά.

0: Λοιπόν, είμαστε 22 μετά τις 4, guys.
1: Προβλήματα έχουμε στον περιφερειακό, εκεί στα νοσοκομεία, στο ακουμποδρόμι. Θα βρείτε καθυστερήσεις αρκετές μέχρι περίπου και μετά, πριν το επταπύργιο. Έτσι να έχετε το νου σας. Η άνοδος του Αγίου Παύλου επίσης έχει αρκετά προβληματάκια. Η λεωφόρος Νίκης αυτή τη στιγμή με αυξημένη κυκλοφορία και Μίκη Θεοδωράκη. Και έχουμε μια αναφορά για ατύχημα χωρίς πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη Μουδανίων, λίγο μετά το Κόσμος, πηγαίνοντας προς την πόλη.
2: Λοιπόν, επειδή δεν βρήκα σήμερα κάποια έρευνα έτσι άξια σχολιασμού, πολύ σοβαρές είναι όλες. Πάμε σε μια γυναίκα στην Κίνα, η οποία έχει μια σπάνια ιατρική πάθηση. Παιδιά, τι έχει πάθει η γυναίκα? Δεν μπορεί να ακούσει ιατρικές φωνές. Νομίζω είναι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο. Η πάθηση αυτή επηρεάζει τους ήχους χαμηλής συχνότητας, ενώ οι πιο υψηλοί ήχοι παραμένουν φυσιολογικοί. Πριν εμφανιστεί το πρόβλημα, είχε έντονη κόποση, αϋπνία και βουητό στα αυτιά. Παιδιά, και εγώ το έχω αυτό.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Εσύ γιατί θεωρείς ότι είναι πιο ευτυχισμένη, επειδή δεν μιλάει με άντρες και καλά?
2: Γιατί δεν σας ακούει, δεν ακούει την κρίνια σας.
0: Άρα θεωρείς ότι είναι δυστυχία να μιλάς με άντρες. Τότε γιατί τα λαβερίζεσαι με 20 άτομα ταυτόχρονα, Μάρι?
2: Ταυτόχρονα, τι λέει? Ταυτόχρονα,
0: ναι, όχι με την πλάτη, όχι με τον μπράτσο, όχι με το τέτοιο.
1: Με τους κοιλιακούς.
2: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και ο Βασίλης Βαρσάμις. Τι λέτε, ρε? Βγείτε έξω λίγο να ρωτήσετε.
0: Α, πρέπει να μίλησε με την παρέα της εχθές. Άμα σε πούν πάλι αυτά, θα πεις αυτό.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Πάει τους, κάνει όλους μαθήματα. Και σίγουρα χθες μας, για να στείλει μήνυμα το βράδυ, κάποιος την είπε.
0: Ματούλα, κάτι. Κατερίνα, αυτό δεν είναι σωστό.
1: Αυτό δεν είναι σωστό.
0: Έχουμε και ένα όνομα στο χωριό. Πάμε, τρώμε πίτσα.
1: Πώς θα το κομίσετε,
2: προβάλλετε. Όχι, ρε παιδιά, δεν με είπε κανείς τίποτα. Αλήθεια σας το λέω.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: θα κάνουμε βούκινο μετά.
0: Πάμε να συνεχίσουμε. Είναι το Show Me Love και παίζει στο Zoo.

0: Εδώ είμαστε, ζου 90,8 στα 30 λεπτά μετά τις 4. Και πάμε να δούμε για σήμερα. Τρίτη, δεν είναι σήμερα. Τρίτη, τι έχει να μας προτείνει ο Βασίλης.
1: Σήμερα, 1 του Σεπτέμβρη, σας έχω φασεοκατάσταση.
0: Α, για πες.
1: Έχουμε την Ιουλία Καραπατάκη στο θέατρο Γης. Ποια είναι η Ιουλία Καραπατάκη?
2: Έλα, καλέ!
0: Ποια είναι, μωρέ?
2: Δεν ξέρεις την Ιουλία Καραπατάκη?
1: Τραγουδάει μαζί με το Μάλαμα, ναι, πάρα πολλά χρόνια.
3: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
9: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
10: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
11: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
10: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
11: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
10: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
12: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
13: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
12: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
13: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
14: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
15: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
14: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
16: Επιστροφή στη μουσική.
17: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo.

0: Ordinary και ζου 90,8. Alex Goren, εδώ είμαστε, παιδιά. Έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Φυσικά, έχουμε, του βάλαμε νεύτη. Έχουμε πάρει ένα τραγούδι και δεν το έχουμε φερθεί πολύ καλά. Του βάλαμε κάτω και είμαστε. Και αυτό έχω να κάνει. Και εσείς πρέπει να καταλάβετε τι ακριβώς έχουμε κάνει σε αυτό το τραγούδι. 2-3-10-2-32-9-08 μας παίρνετε τηλέφωνο και μας λέτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Φυσικά κερδίζετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Για ακούστε, για ακούστε. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε, μας το λέτε και κερδίζετε ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Γυαλάρα καινούρια, παιδιά. Το βάζω άλλη μία. Για ακούστε. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι. Είναι εύκολο, θα έλεγε κανείς. Δεν το λες και δύσκολο τώρα, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, έτσι.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, τώρα αυτό το τραγούδι είναι βούτυρο στο ψωμί σας.
0: Βούτυρο στο ψωμί σας.
1: Είναι piece of cake που λέμε και στο χωριό μου.
0: Αυτό, piece of cake. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Γιατί δεν μιλάς?
2: Έτσι.
0: Γιατί δεν μιλάς?
2: Έχω πάρει άγρια μαζί.
0: Θα έχεις πάρει άγρια μαζί μας.
1: Λοιπόν,
2: από εκεί λίγο.
0: Όσο εσείς τηλεφωνείτε για να μας πείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι. Για πες.
1: Γυαλιά ηλίου είναι, παιδιά, από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλάρα καινούρια. Γυαλάρα καινούρια. Γεια σας, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
3: Βίκη.
0: Βίκη.
3: Βίκη, σωστά.
0: Βίκη, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
3: Είναι το My Lovely Lady.
0: Δεν είναι αυτό, ρε.
3: Τίποτα. My Lonely Lady.
0: Όχι.
1: Βίκη.
0: Ρε, Βίκη. Βίκη, δεν είναι αυτό.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι τα είπαμε και γνωριστήκαμε και περάσαμε ωραία αυτά τα 10 δευτερόλεπτα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αύριο πάλι, αύριο.
0: Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. I like the way.

0: Αυτή είναι η Billie Eilish, παιδιά.
1: Γεια σου, Billie.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή, ε?
2: Μια και δυο.
0: Με το Nova More, λοιπόν, αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova, παιδιά, αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέξτε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με ένα πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πέστε μου λίγο πόσο τέλειο είναι αυτό,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Φίλε.
3: Φανταστικό είναι, ρε.
0: Πόσο τέλειο. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, τώρα είναι η ώρα για Nova. Όροι και προϋποθέσεις φυσικά στο nova.gr, έτσι.
1: Κάνω μια προσπάθεια τώρα τελευταία έτσι να κόψω τα σεξουαλικά υπονοούμενα όταν μιλάω σοβαρά. Αλλά μου είναι σκληρό. Πολύ σκληρό.
3: Όχι, ρε φίλε.
0: Τσουτσούριασα. Τσουτσούριασα.
4: Ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα. Έργον Αγορά. Music Festival Goodbye Summer. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά μαζευόμαστε στον κήπο του Έργον Αγορά East για δύο μαγικές βραδιές με φόντο τη θάλασσα για να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου. Ο Πάνος Βλάχος σε μια live εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, χιούμορ και συναισθήματα. Εισιτήρια στη more.com και στα ταμεία Έργον Αγορά και Έργον Αγορά East. Μην το χάσετε.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
9: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
13: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ουφ.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
15: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
16: Δεν το έχουμε. Βάλει επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις εντάξει το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
17: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
18: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
19: Προλάβετε στη Διοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Διοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
20: Μυρίζει λουχουδιά!
21: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια!
22: Και καινούριο λουρί!
23: Πού πήγε πάλι!
24: Όπου και αν πήγε!
25: Pet Shop 88 θα ήταν!
26: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
27: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
28: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
29: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
30: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
31: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
32: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
33: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
34: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
35: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
36: Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί στις 7. Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Καδιόλε!
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Check, check, one, two, ready? Ready!
10: Okay.
11: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
12: 97,8.
11: Στο ίντερνετ
12: metropavlafm.gr.
11: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
12: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Εδώ είμαστε, Animal. Λοιπόν, 10 λεπτάκια μετά τις 5, τι γίνεται έξω?
1: Κίνηση και νεύρα επικρατούν στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Βλέπω η Μοναστηρίου έχει αρκετά θεματάκια προς την πόλη. 26η, εκεί μπροστά στα δικαστήρια, η Παλαιού Σταθμού. Η Μίκη Θεοδωράκη επίσης έχει καθυστερήσεις. Η Λεωφόρος της Νίκης. Και στον περιφέρον.

0: Περιφερειακό στα νοσοκομεία, εκεί παραμένει το πρόβλημα, δεν έχει φύγει. Μέχρι περίπου λίγο πριν φτάσετε στην έξοδο για Επταπύργιο. Καλά, κουράγια.
1: Πάμε να δούμε τώρα πρακτικές συμβουλές για το φαγητό σε ένα road trip. Λοιπόν, αρχικά ο οδηγός δεν πρέπει να τρώει ενώ οδηγεί. Αυτό είναι βασικό. Ο συνοδηγός μπορεί να βοηθά ώστε τα χέρια και τα μάτια του οδηγού να παραμένουν στο τιμόνι και στο δρόμο. Και τώρα σας έχω κάποιες προτάσεις για φαγητό μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορείτε να πάρετε τι.
0: Τίποτα,
1: μπορείτε να βάρετε κεφτεδάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία τα κεφτεδάκια, μας αρέσουν. Ένα απλό cheeseburger επίσης είναι πάρα πολύ ιδανική επιλογή. Απλό σαντουιτσάκι, ζαμπονάκι, κασεράκι, γαλοπούλα, μαρουλάκι, ντοματούλα μπορείτε να βάλετε μέσα. Πίτσα της προηγούμενης μέρας.
2: Ό,τι τρώμε δηλαδή στο σπίτι μπορούμε να το φάμε και στα μάξι.
1: Όχι, ό,τι τρώμε. Φρούτα και κομμένα λαχανικά μπορούμε να φάμε. Δεν θα φας φασολάκια τώρα μέσα στα μάξι.
2: Έχω φάει εγώ στο περιφερειακό και φασολάκι κοτόσουπα έχω φάει.
1: Και κοτόσουπα και δεν έγινε τα μάξι χάλια.
0: Έχει φτιάξει και κοτόσουπα μέσα στο περιφερειακό στο flyover. Μια μέρα.
1: Πρέτσελ, κουλούρι Θεσσαλονίκης. Βέβαια το κουλούρι αφήνει πάρα πολλά σουσαμάκια μέσα. Οπότε. Και έτσι και γιουβέτσι.
0: Γιουβέτσι όχι παιδιά, όχι, λερώνει.
1: Μπάρες Δημητριακών μπορείτε επίσης.
0: Κατερίνα, πες τη να μην φάμε. Έχεις αραδιάσει όλο το τζελεμεντέ.
1: Όχι, αυτά θα φάτε. Όλα τα άλλα δεν μπορείτε να τα φάτε. Καταλάβατε τι.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να φάτε σούσι και σμούθις να πιείτε. Όλα τα άλλα δηλαδή, απαγορεύονται.
2: Καφέ δεν μπορώ, να πιω εγώ αν θέλω.
1: Ναι, να πιείς, να φας είπα.
2: Σμούθι είπε.
1: Σμούθι να πιει. Και καφέ φυσικά και νερό. Και χυμό.
0: Τα κουρασανάκια ξέχασα. Τα πιο βασικά.
1: Κουρασανάκια όχι, αφήνουν τέτοια.
0: Το κουλούρι μαρίνε με το σουσάμι.

0: The Weeknd, Blinding Lights, Zoo 90,8. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τις 5 και αυτό σημαίνει ότι είμαστε πανέτοιμοι και ανοίγουμε καλά τα αυτιά μας για να ακούσουμε όλα τα νέα των ανέργων.
1: Βεβαίως, και ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία με την Ευρυδίκη τη Βαλαβάνη και τον Γρηγόρη τον Μόργαν. Τι έκαναν τούτα τα παιδιά? Γιόρτασαν 2 χρόνια γάμου.
2: Άντε ρε, είναι 2 χρόνια μαζί.
1: 1η του Σεπτέμβρη του 2024, Κατερίνα, στην Κρήτη.
2: Σωστά, έχουν και παιδάκι. Έχουν δίκιο.
1: Λέει, και αν με ρωτήσουν ξανά σε κάθε εκδοχή της ζωής μου, πάντα εσένα θα διάλεγα.
0: Αυτά δεν μπορώ.
1: Λόγια που δεν θα ακούς ποτέ, η Κατερίνα.
2: Γιατί ρε να μην τα ακούσω ποτέ, μπορεί μόρα.
0: Αυτά λίγο έτσι τα πολύ βαθιστόχαστα, εμένα δεν μ' αρέσουν. Και αν ξαναγεννιόμουν εσένα θα διάλεγα. Και 7 ζωές να είχα, τι 7 ζωές, γάτα είσαι. Μια ζωή έχεις, αυτόν βρήκες και τέλος.
2: Όταν τα λες για την Αθηνά Οικονομάκου, το στηρίζει το κορίτσι. Αχ, μπράβο η Αθηνά μας. Τώρα για την Ευρυδίκη.
0: Η Αθηνά είναι φίλη, με κάλεσε φέτος και στο Κότερο.
2: Ναι.
1: Και η Κατερίνα έχει κότερο. Δεν μας έχει καλέσει, αλλά τέλος πάντων.
0: Κι άμα, τα μύδια περιμένουμε ακόμα. 3 χρόνια.
1: Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζιγούλη και τη Ρένα Μόρφη είναι στη Σύφνο. Με ανθρώπους που κάνουν τις στιγμές ακόμα πιο όμορφες. Μια βόλτα στη Σύφνο. Με θέα στο νησί.
0: Ποιος το έγραψε αυτό?
1: Ο Σάκης.
0: Σήμερα άκουγα Σάκη Ρουβά το πρωί.
1: Ποιο?
2: Είναι αντιστέκεσαι.
0: Όχι μωρέ, πιο παλιό τώρα. Εντάξει, τι είναι
1: εγώ. 1992.
0: Θα το βρω μετά και θα σας το πω. Θα το βάλω να παίξει βασικά.
1: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, παιδιά, ταξίδεψε στην Ιαπωνία με την οικογένειά της.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, λίγο πριν αποχαιρετήσω τον Αύγουστο και επιστρέψω στην καθημερινότητα και στα κουτάκια μου, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικές εικόνες από ένα ταξίδι που ήταν όνειρο ζωής.
2: Αχ, τι ωραία παιδιά, ο κόσμος ταξιδεύει. Μπράβο.
1: Σε αντίθεση με σένα. Και ο Ηλίας Βρετός έκανε ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του για την επέτειο του γάμου του. Και αυτή. Σε αγαπάω πιο πολύ από ποτέ. Με 4 φωτογραφίες, παρακαλώ.
0: Αν είχα κι άλλη μια ζωή, εσένα θα.
2: Τα διάλεγα.
1: Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία τα νέα, Βασίλη. Μέχρι να βρω ποιο τραγούδι άκουγα από Σάκη Ρουβά.

0: Νταμιάνο Ντέιβιντ και ένα υπέροχο τραγούδι. Και τώρα στα 30 λεπτά μετά τις 5 έχει φτάσει η ώρα για το παιχνίδι.
1: Είναι το παιχνίδι το ξεμπούκοσέτο, που κανονικά ήταν ξεμπούκοσέτιν, αλλά μας έβαλε χέρι η Κατερίνα, μας λέει: δεν μπορώ, έχω 4 γκομενάκια που μου στείλαν μήνυμα. Τη γνώμη έχετε σχηματίσει για μένα και τέτοια.
0: Και είναι και οι 4, λέει: είναι σοβαρή σχέση και με τους 4. Οπότε λέει: τι άποψη θα έχουν για μένα.
1: Έχω, λέει, ένα πρόσωπο, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Το σεβαστήκαν προφανώς, δεν θα σχολιάσουμε καθόλου για πράγματα εμείς. Δεν είμαστε τέτοια παιδιά στο κάτω-κάτω.
0: Όχι, όχι.
2: Σε καμία δεν είστε.
1: Οπότε θα τραγουδήσει κάτι με κλειστό το στόμα και εσείς πρέπει να το ξεμπουκώσετε. Να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το τραγούδι που έχει Κατερίνα μέσα στο στόμα της. Καλά κλεισμένο. 2-31-0-2-32.
0: Έγινε χειρότερο.
3: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
4: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
4: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
4: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410-27-802 και 25410-74-259.
4: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: πρόταση.
1: Να, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
2: πες
1: και
2: μας.
1: Το romantasy.
2: Η οποία είναι
1: ρομάντζο και φαντασία
2: την
1: μαζί.
2: Τρέλα μου. Πώς κατζούλι,
3: για μας τα κάνετε. Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
2: Τι πάρω σου, έκανε πέντε τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
3: Γι' αυτό τα κάνετε.
2: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάποτε έχει φτάσει η ώρα για την αγαπημένη μου γκρίνια. Σήμερα προφανώς και θα γκρινιάξω, παιδιά, διότι είναι 1η Σεπτέμβρη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάθε χρόνο πρέπει να ακούμε αυτές τις φράσεις, αυτές τις ατάκες, οι οποίες δεν είναι καθόλου αστείες, η αλήθεια είναι. Αλλά αναγκάζει να τις ακούς και μερικές φορές αναγκάζει και να γελάς, γιατί μπορεί να είναι κάποιος ανώτερός σου, υφιστάμενός σου, κάποιος φίλος σου. Αυτά τα, ξέρετε, που παίζουν 1η Σεπτέμβρη. Τα κεφάλια μέσα. 124 μέρες για τα Χριστούγεννα, 32 Αυγούστου.
1: 116
0: για τα Χριστούγεννα.
2: Τι άλλα. Καλοχειμώνα.
0: Back to life. Αυτό είναι το χειρότερο. Νομίζω το back to life, back to reality, νομίζω είναι το χειρότερο από όλα.
2: Όχι, το κεφάλια μέσα, ρε.
0: Και τα 32 Αυγούστου.
2: Πραγματικά ξεκινήσαν από τώρα.
0: Από τώρα ξεκινήσαν, παιδιά. Λοιπόν, αυτούς ήθελα λίγο να κράξω σήμερα και να συνεχίσω έτσι αυτή την πορεία της μουσικής αγαπημένης αυτής εκπομπής τέχνης και λόγου με το Private Love.

0: Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά, παιδιά, πάει και η δεύτερη ώρα με το Love Me Note εδώ στο Zoo 90,8.
1: Και ήρθε η ώρα για τα τρία πιο έξυπνα ζώδια. Λοιπόν, είναι ο υδροχός, πρωτότυπη σκέψη, εφευρετικότητα και πολύ καλή αντίληψη. Είναι ο Σκορπιός, βαθιά αναλυτική σκέψη, έντονη διαίσθηση και ικανότητα να διαβάζει τους άλλους. Και είναι και ο Λέων, πλάκα κάνω, είναι η Δίδυμη, Μαργαρίτη, γρήγορο μυαλό, επικοινωνιακές ικανότητες και προσαρμοστικότητα.
0: Τι να το κάνεις άμα στο καίνε κάθε μέρα, δεν υπάρχει.
2: Είπε κάτι καλό πάντως, πρώτη φορά.
0: Παιδιά, εντάξει, Δίδυμη είναι.
2: Έπρεπε να πάει τρίτη σεζόν.
1: Όχι, παιδιά, συνέχεια λέω καλά για τους Διδύμους, άσχετα που δεν τα πιστεύω.
0: Να σου πω, έχουμε Σωτήρη.
1: Έχουμε, ναι, χρυσό κουκουνάρι και το δίνουμε στον κύριο Σωτήρη Χαλιλόπουλο.
0: Χαλιλόπουλος, ναι.
3: Πάμε.
4: Αφιερωμένο. Αφινάριστα όλα στα παιδιά. Δεν μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτά. Δεν μπορώ χωρίς τα μάτια σου τα νιώ. Δεν μπορώ χωρίς εσένα ούτε λεπτά. Μ' αγκαλιάζεις, μ' ανατριχιάζεις.
0: Από πίσω αυτό το είναι σε κάποιο κλαπ απ' έξω.
1: Είναι κάπου, όχι, σε εξωτερικό χώρο είναι απλά. Πάντως έχει ωραία φωνή.
0: Έχει.
1: Ναι, αν ξέρεις λίγο την προφορά.
0: Ωραία. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Πάμε σε ένα break, ερχόμαστε για το τελευταίο μας 60 λεπτό, παιδιά. Μην φύγει, μην φύγετε, πάτε πουθενά.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
9: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katja IX, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο Morte.
10: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
14: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. κάθε πρωί στις 7.
11: Ζου!
15: Ιταλία!
16: Νούμερο 3!

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
2: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check, one, two, ready?
7: Ready!
6: Okay.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr.
7: Turn the music up. Do it!
1: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. We were

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: 97,8. Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso & Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μάθαινεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check, one, two, ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
11: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
5: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
6: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
7: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
6: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
7: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
6: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
9: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
8: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
9: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
10: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
10: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
10: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
9: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
10: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά cocktails και non-stop μουσική.
2: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μόνο ημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητου συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
2: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
1: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
3: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
4: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
3: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Μέτρο 97,8. Γράφει. Και το αντιγράφουν.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Check, check, one, two, ready?
4: Ready!
3: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
3: Check, check, one, two. Ready?
4: Ready!
3: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8. We were

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, check, one, two. Ready?
3: Ready?
2: Okay.
4: Okay. Συντονισμός
2: ραδιοφώνου
4: στα FM
2: 97,8.
4: Στο ίντερνετ. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, 1, 2.
1: Ready?
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8.
2: Στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
4: Ξέρε μουσικά.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Okay.
1: Σύντονισμός ραδιοφώνου στα FM
2: 97,8
1: στο ίντερνετ
2: metropavlafm.gr.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
2: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.